Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 4 Ιουνίου είναι σήμερα και 5 λεπτά μετά τις 8. 102,3 Crete One, εδώ είστε συντονισμένοι και για τις επόμενες 2 ώρες συζητάμε, βλέπουμε, παρατηρούμε, σχολιάζουμε, εξυπνάμε κιόλας. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, εδώ μαζί με τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών και βεβαίως στο Μάνο Τσουρουνάκη στη ρύθμιση της εικόνας, 3 σωματοφύλακες για το πρωινό ξύπνημα. Θα μας πακετοποιήσω και μετά δεν θα χωρίζουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε από έναν. Τώρα εδώ με ένα μέτυχαν και δύο. Ο, τι πλουραλισμός. Λοιπόν, καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο. Καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι είναι ακόμα σπίτι και με ένα καφέ μας ακούν. Αχ, τι ωραία. Μπορείτε και να μας βλέπετε παράλληλα, αν θέλετε, αρκεί να πληκτρολογήσετε cretaone.gr και από εκεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Άλλοι μας ακούν, είτε από το κινητό, είτε από τη δουλειά, είτε μακριά από την Κρήτη. Άλλοι μας βλέπουν κιόλας. Γιατί τα πράγματα εξελίσσονται, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν και γιατί στο Crete One με live streaming μπορείτε να παρακολουθείτε σε όλη τη διάρκεια των παραγωγών όλα όσα συμβαίνουν μέσω στούντιο. Μια τηλεόραση ραδιοφωνική. Για εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να χαθούν από όλα εκείνα που πολλές φορές θα ήθελαν να βλέπουν ότι μπορεί να γίνονται μέσα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Και έχει αξία, γιατί είναι και πολλοί εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας, είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται για να συνομιλήσουν, για να περιγράψουν την επικαιρότητα, για να ανοίξουν την αφορμή για πολλές συζητήσεις. Τέτοιες έχουμε σήμερα. Και μείνετε κοντά μας, γιατί θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα. Ποπάκια, έχεις ξυπνήσει έτσι σήμερα. Ναι, εντάξει. Soft and small. Λοιπόν, είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Καλό είναι που είναι Πέμπτη. Ήταν αυτή η κοντή εβδομάδα που ξεκίνησε με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Για κάποιους το γιόρταζαν και για κάποιοι άλλοι δεν το γιόρταζαν. Αυτή πάλι η διάκριση ποτέ μου δεν την κατάλαβα στην ελληνική πραγματικότητα. Ένα πνεύμα το οποίο αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Κάποιες άλλες άνευ πνεύματος. Επομένως, άνευ δικαιώματος να το γιορτάσουν. Φοβερή ταξική διάκριση, έτσι. Αυτά τα νέα παιδιά τώρα, τα δικά μας παιδιά, Αντώνη, αυτά τα ταξικά, τα φυλετικά, τα ρατσιστικά, τα έχουν πολύ στην πρώτη γραμμή στην χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι όλα τα παιδιά πάντως, γιατί έχω ένα συγκεκριμένο σχόλιο να κάνω για κάτι που συνέβη χθες στο Ηράκλειο και μου προξένησε πραγματικά αληγινή εντύπωση. Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε καλύτερες κοινωνίες, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη χώρα, γιατί ελπίζουμε ότι όλα μπορεί να αλλάξουν καλύτερα από τις δικές μας προηγούμενες γενιές και γι' αυτό παλεύουμε πάρα πολύ. Ίσως πάλι όχι όλοι από εμάς το ίδιο. Γιατί τα παιδιά που τα ποτίζουμε με μίσος, γιατί τα παιδιά που είναι βία, γιατί τα παιδιά που έχουν συμπεριφορές που πραγματικά ακόμα και έναν ενήλικα μπορεί να σοκάρουν, δεν νομίζω ότι δημιουργούνται από μόνα τους. Είναι παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες και που επομένως πολύ απλά τις αναπαράγουν. Να μην το κρατάω, να σου το πω. Λοιπόν, χθες με πήρε ένα τηλέφωνο μια φίλη μας, η Άρτεμις, και μου λέει: μπες στο Instagram να δεις μια έτσι, σελίδα που δημιουργήθηκε, ένα προφίλ, το οποίο έχει και μια συγκεκριμένη ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες, Σουσού Παύλα Ηρακλείου. Μπήκα τρέχοντας, γιατί πάντα με ενδιαφέρουν αυτές οι καταστάσεις για να δω τι συμβαίνει, και εκεί πραγματικά έμεινα άφωνη, διότι διαπίστωσα ότι επρόκειτο για ένα προφίλ, το οποίο το είχαν δημιουργήσει νέα παιδιά, αυτό έλεγαν και οι πληροφορίες μου, παιδιά γυμνασίου, από 12 ας πούμε ετών έως το πολύ 14-15. Είχαν φτιάξει ένα κλειστό προφίλ, το οποίο δεν είχε καμία δημοσίευση. Μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά κατάφερε αυτό το προφίλ να έχει περίπου 150 ακολούθους και 169 να ακολουθεί. Ξέρετε, αυτά θα μπορούσα να πεις να χάνει και χιλιάδες, αλλά και το 158 σε μια κοινότητα μίσους είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και λέω μίσους γιατί αυτή η σελίδα που ξεκίνησε από παιδιά συγκεκριμένων σχολείων, τα στοιχεία πια αυτών των σχολείων και αυτών των παιδιών, να πω έτσι για την ιστορία, ότι είναι γνωστά και στην αστυνομία. Γιατί τα παιδιά αυτά προκαλούσαν και παρακινούσαν τους υπόλοιπους να γράψουν τι είναι εκείνο που ενοχλεί στον άλλον συμμαθητή σε επίπεδο ιστορίας. Ξέρεις, αυτά που γράφουν, μπαίνει μια σελίδα, είναι αυτό, το βάζουν χρώμα. Αυτά είχαν φούξη, ας πούμε, και εσύ έγραφες ένα κείμενο απάνω. Τι είναι εκείνο που δεν σ' αρέσει, τι είναι εκείνο που σε εκνευρίζει στον άλλον. Και εκεί ξεκίνησε ένας οριμαγδός, μια καταιγίδα μίσους από τον ένα συμμαθητή εναντίον του άλλου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, με βρισιές. Βρισιές που σοκάρουν έναν ενήλικα, και πιστέψτε με, πολύ λίγα πράγματα με σοκάρουν πλέον. Ένιωσα έτσι καταρχήν να ταράζεται το είναι μου. Έλεγα, δεν μπορεί παιδιά 12-13 ετών να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο εναντίον άλλων παιδιών. Καλά, δεν θα μπω στον κόπο τώρα να σχολιάσω ορθογραφία, σύνταξη. Αυτά είναι τελειωμένες καταστάσεις για αυτήν τη γενιά. Εκείνοι οι οποίοι πολύ νοιάζονται θα την ακολουθήσουν, οι υπόλοιποι γκρίκλης και Θεός και ό,τι βγει. Και, ναι, γκρίκλες και ξέρω ψωμί, καλά το λες. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να γράφουν διάφορα ρωτώντας, και μου έκανε φοβερή εντύπωση που κάποια, ας πούμε, παιδιά, για να παρακινήσουν τα άλλα να γράψουν, με το που ανέβηκε η σελίδα έτσι στην αρχή-αρχή και να δώσουν τροφή για σκέψη και κινητικότητα στη σελίδα τους, στο προφίλ τους, έγραφαν για παράδειγμα: «Πες εσύ ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο χοντρή του 12». Άρχισαν να βρίζουν παιδιά με το ονοματεπώνυμό τους, με βρισιές που σας ξαναλέω ξεπερνούν. Δεν κρατούσαν κρυφούς τους χαρακτηρισμούς για το ποιον είναι εκείνο που στοχοποιούν και βρίζουν. Τον έγραφαν με το μικρό του ή με το επώνυμό του. Έγραφαν για σεξουαλικές προτιμήσεις. Έβαζαν φωτογραφίες με ενοπνευματώδη ποτά και έγραψαν, δηλαδή έβλεπες, είχαν βότκα σε σπίτι, σε κουζίνα, γιατί πίσω φαίνεται κουζίνα. Και έτσι επιβεβαιώνονται και όλοι αυτοί που έχουν περάσει από εδώ και μας έχουν πει ότι τα παιδιά ξεκινούν να πίνουν από πολύ νωρίς και μην τα ψάχνετε κάπου εκεί έξω. Πίνουν μέσω σπίτι τους. Πίνουν μέσω σπίτι, είτε γιατί θα βρουν ποτά, αλκοολούχα, όταν, ας πούμε, κάνουν ένα βράδυ μαζί με τους φίλους τους και εμείς νομίζουμε ότι τα έχουμε αφήσει για να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και να μιλήσουν. Και αυτά καταναλώνουν ποτά και τα φωτογραφίζουν κιόλας. Ή αν έχουν, ας πούμε, γενέθλια και κάνουν ένα πάρτι, είναι και αυτό πολύ της μόδας, 14-15 χρονών, και πάνε και οι γονείς και αγοράζουν τα ποτά, διότι τι να κάνουν τώρα, αλλιώς είναι ένα ξενερωμένο πάρτι. Δεν θα πάει κανείς, το παιδί θα απομονωθεί, οπότε πιείτε τα. Με τις ευλογίες των γονέων, και μην μου πείτε τώρα δεν το ξέρετε, ας πούμε, πέφτε από τα σύννεφα, δεν ξέρετε ότι υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Και καταλήγουν και πάρα πολλές φορές παιδιά σε νοσοκομεία, που προσπαθούν έτσι οι γονείς εκείνη την ώρα να αποφύγουν και τις όποιες ποινές, γιατί πρόκειται περί ανήλικα και γιατί ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βγήκαν και αυτές οι φωτογραφίες, γράψτε, κάντε, συνέχιζαν έτσι να στοχοποιούν παιδιά, να τα χαρακτηρίζουν με έντονους προσδιορισμούς, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, να τα συκοφαντούν, να τα περιγράφουν με έναν τρόπο που, σας το ξαναλέω, αν αυτά τα παιδιά συνεχίσουν με αυτό το τέμπο και βγουν στην κοινωνία, πραγματικά δεν ξέρω πώς επιβιώσει το ένα μαζί με το άλλο, και δεν ξέρω τι σόη κοινωνία είναι αυτή που πάμε να φτιάξουμε, ή νομίζουμε ότι τη φτιάχνουμε πολύ καλή, αλλά δεν βλέπουμε τι γίνεται κάτω από τη μύτη μας. Το προφίλ μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχε μια πολύ έντονη κινητικότητα. Ευτυχώς, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά γονέων που τους νοιάζει, και χάρη στα ανακλαστικά γονέων που τα παιδιά τους στοχοποιούνταν κιόλας, και μάλιστα με ονοματεπώνυμο, κινήθηκε η απαραίτητη διαδικασία και μέσω και της ελληνικής αστυνομίας, και το προφίλ μαύρισε και μετά από λίγο κατέβηκε. Ανάλογου τύπου προφίλ κυκλοφορούν πάρα πολλά. Εμάς τώρα έπεσε αυτό στην αντίληψή μας. Και αν δεν είναι τέτοια προφίλ, υπάρχουν ομάδες μέσα στα συστήματα, στα Viper, στα παιδιών που φοιτούν, ας πούμε, στην ίδια τάξη, στο ίδιο σχολείο, και που το ένα βρίζει το άλλο, ή βαριούνται και λένε πάμε να στοχοποιήσω με αυτόν, τον ξετινάζουν κυριολεκτικά, και αν αυτός, ας πούμε, το πάρει στα χαλαρά, κάνουν και πλάκα με το ξετίναγμά του, με τις απαξιωτικές φράσεις, με το βρίσιμο που έχουν εις βάρος του. Αν όχι και το παιδί, ας πούμε, λυγίσει, τότε μπαίνουν στη μέση οι πιο όρημοι και οι πιο έτσι, ψύχρεμοι και κατεβαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο χαρούμενοι είμαστε που παιδιά που τα ξέρουμε ο ένας με τον άλλον, είτε λόγω βάρους, είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε λόγω πλάκας, θα στοχοποιήσουν έναν άλλον συμμαθητή τους και θα το βάλουν σε αυτή τη μέγενη. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και όλο αυτό το βλέπουμε απλά και το παρακολουθούμε και δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δηλαδή. Ναι, το TikTok γίνεται live, μου λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, και δεν γίνεται, ας πούμε, στα Μέγαρα στην Ανάληψη. Εδώ βλέπουμε πολλές, στον τόπο μας θέλω να πω. Που σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει μια ευθύνη, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να το παρακολουθούμε. Γίνεται live να στοχοποιείται ένα παιδί και οι υπόλοιποι να το γράφουν και να το βγάζουν ζωντανά στον αέρα. Καλά, και εκεί φτάνουν και σε ξυλοδαρμούς, αλλά ακόμα και το πώς θα νιώσει ένα παιδί εκείνη την ώρα που το υποτιμάς και το υποβιβάζεις και το βρίζεις και του λες για τα χαρακτηριστικά του σώματός του. Αυτό το άγριο bullying, το οποίο πια είναι διαδικτυακό bullying, δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου δημιουργεί φόβο. Δηλαδή βλέπω μια γέλη λύκων που επιτίθονται σε πρόβατα. Τώρα αν τα πρόβατα καταφέρουν να τη βγάλουν και τύχουν τις ανάλογες αλπορίες και ζεστασιάς και προστασίας και βοήθειας του δικού του οικογενειακού περιβάλλον, καλώς. Αν όχι, πάρα πολλά παιδιά λυγίζουν σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε βέβαια ότι είμαστε σε μία περίοδο εξεταστική. Να πούμε ότι τα παιδιά του γυμνασίου συνεχίζουν με τις δικές τους εξετάσεις. Βεβαίως σε εξέλιξη και η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα εξετάζονται οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων σε μαθήματα. Και να πω μια καλημέρα στον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Αντώνη Φουντουλάκη, ο οποίος είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Φουντουλάκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι σε εξέλιξη η εξεταστική περίοδος για τα παιδιά του γυμνασίου. Για πείτε μας πότε ολοκληρώνεται και τι εικόνα έχετε κι εσείς.
1: Ολοκληρώνεται τελικά 15 Ιουνίου για τα παιδιά του γυμνασίου. Τώρα για οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι στην πορεία, τόσο στα γενικά όσο και στα επαγγελματικά λύκεια. Έχουν δοθεί δύο μαθήματα, μάλλον τρίτο μάθημα δίνεται σήμερα για τα επαγγελματικά, δύο έχουν δοθεί για τα γενικά. Σε γενικές γραμμές δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα και ελπίζω να μην έχουμε, δηλαδή, χτυπήσω και ξύλο. Σε κανονικούς ρυθμούς πάνε, δεν έχουμε κάποιο
0: απρόοπτο,
1: τουλάχιστον ας αυξήσουμε και τον κόρφο μας δηλαδή.
0: Ναι, είτε έχετε και δρόμο μπροστά μέχρι τις 15.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Φουντουλάκη, εγώ θα σας μιλήσω και με το καπέλο της μητέρας, εκτός από το εκείνο της δημοσιογράφου, και θα σας πω ότι πάρα πολύ, γιατί δεν το είχα βιώσει ως τώρα αυτό το σύστημα, πάρα πολύ με προβληματίζει το γεγονός ότι παιδιά από 12 και όλα σε ετών 13 μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων με αυτόν τον τρόπο, και ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να το δω να αλλάζει. Διότι έχουμε ένα παρατεταμένο άγχος και μια παρατεταμένη πορεία με συνεχόμενες εξετάσεις, μικρές εξετάσεις που ομοιάζουν όμως το περίπου με την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή πια ένα παιδί από το γυμνάσιο περπατάει 6 χρόνια πάνω σε εξετάσεις ετήσιες μέχρι να φτάσει, ας πούμε, στις πανελλαδικές.
1: Ναι, ακούστε, αυτό ήταν ένα διαχρονικό έτσι θέμα. Κάποια στιγμή μάλιστα δεν τα είχαμε προλάβει, εμείς είμαστε λίγο πιο μικροί, δίνανε εξετάσεις να δίνουν από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν δεκαετία του 70, θυμάμαι καλά, εγώ δεν το είχα προλάβει, το είχαν προλάβει κάτι λίγο μεγαλύτερο από μένα. Κάποια στιγμή εμείς είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι από τους τυχερούς, δεν έδωσα στο έντος ή εκτός εισαγωγικών στο γυμνάσιο εξετάσεις και δίνανε στο λύκειο όλα τα μαθήματα. Κάποια στιγμή, δεκαετία του 90, δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, δίνανε εξετάσεις και στο γυμνάσιο όλα τα μαθήματα. Κάποια στιγμή τώρα δίνεται, αν θυμάμαι και καλά, γιατί δεν το έχω και μπροστά μου, 6 με 7 μαθήματα στο γυμνάσιο και άλλα τόσα περίπου στο Λύκειο, στις ενδοσχολικές με τράπεζα θεμάτων του Λυκείου. Ναι. Κοιτάξτε, το να δίνεις κάποιες εξετάσεις σε βάζει σε ένα ρυθμό σιγά σιγά να...
2: Να εξετατοποιείσαι. Ναι, δόκιμος όρος.
1: Σαν ναι. τον αθλητή, ας πούμε, που σιγά σιγά προπονείται σε... Ναι.
2: Σε τι όμως άραγε
1: προπονείται. Σε χαμηλές, σε χαλινιλούς ρυθμούς, μέχρι να φτάσει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα αυτό μπαίνουμε σε μια μεγάλη ιστορία.
2: Μεγάλη.
1: Που είναι και πρωί-πρωί να το κουβεντιάσουμε.
2: Και μεσημέρι να το κουβεντιάζαμε, κύριε Φουντουλάκη, πάλι δεν θα βγάζαμε.
1: Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Ναι. Δηλαδή είναι μια ιστορία κατά πόσο το εξεταστικό σύστημα είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορείς να μπει στο πανεπιστήμιο ή μπορείς να δεις και κάτι άλλο. Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία... πρόσφατα διάβαζα και ένα άρθρο, ας πούμε, ότι κουβεντιάζεται η κατάρρευση των πανελλαδικών εξετάσεων από το 1978, αλλά όλο αλλάζει μορφή και τώρα είμαστε σε μια άλλη, σε ένα συνεθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Δεν ξέρω κατά πόσο πού θα βγει το όλο κομμάτι. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ας πούμε.
2: Μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά κάθε φορά με αφορμή μια εξεταστική, νομίζω ότι θα πρέπει να επικαιροποιείται και να ανεβαίνει πολύ ψηλά για μια γενικότερη αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα βιβλία, στην εξεταστική ύλη, στην διδακταία ύλη, που είναι πολύ σημαντικό, στον εξυγχρονισμό της, στην προσπάθεια να ανοίξουν περισσότερο οι ορίζοντες των παιδιών, να αποκτήσουν μια πιο δημιουργική σκέψη και όχι πάλι μια στρατευμένη στρατοτικοποίηση, η οποία είναι θα διαβάσω αυτή την παράγραφο, θα τη μάθω απ' έξω και αν τη γράψω έχουμε τελειώσει με αυτή την υποχρέωση και μετά από λίγο αυτά τα παιδιά δεν θυμούνται καν τι έχουν γράψει ή δεν έχουν καταλάβει καν τι γράφουν. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι αποστηθίζουν παραγράφους που δεν καταλαβαίνουν καν το νόημά τους. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα εν μέσω μιας εξεταστικής στο γυμνάσιο. Έλεγα
1: και
2: αυτό.
1: Και στο Λύκειο.
2: Δηλαδή...
1: Το καλό ή το κακό της υπόθεσης είναι ότι γενικώς δεν το με εξετάσεις από
2: τα 12
1: χρονών, ας πούμε, μέχρι να αποδημήσω με από τον μάτι του τον κόσμο.
2: Κρίμα. Πολύ κρίμα για τα παιδιά και για αυτό που τα εκπαιδεύουμε να κάνουν από νωρίς. Που αν τα ρωτήσεις, εγώ επιμένω και σαν μάνα παιδιού, τι είναι εκείνο που διάβασες θες και τι είναι εκείνο που σημαίνει περισσότερο. Δεν έχουν εκπαιδευτεί να σου λένε τι τους έχει μείνει. Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το κατανοούν. Και προετοιμάζουμε μια κοινωνία ανθρώπων που δεν κατανοούν και δεν αναλύουν. Απλά αποστηθίζουν. Και αυτό
1: πάντως
2: θα το δούμε αργότερα. Ναι.
1: Η πρόθεση της πολιτείας, ας πούμε, είναι γενικώς να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να μαθαίνεις πράγματα στον άνθρωπο που μετά από 20, 30, 40 χρόνια, ας πούμε, να του έχει μείνει το σημαντικό. Κάτι το οποίο είναι βασικό και όχι το περιτύλιγμα, ας πούμε. Αυτό είναι ο στόχος, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο, τουλάχιστον αυτό από την πλευρά της πολιτείας, από την πλευρά των δασκάλων προσπαθούμε, δεν ξέρω κατά πόσο πετυχαίνουμε, βέβαια, έτσι.
2: Δύσκολο, γιατί δεν έχετε και όλα τα απαραίτητα εργαλεία και δεν σας αφήνεται και ο ελεύθερος χώρος να το κάνετε. Θα βγείτε τελείως εκτός εκπαιδευτικού προγράμματος και εσείς με έναν τρόπο δεν μπορείτε.
1: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ναι, μια φιλοσοφική συζήτηση, η οποία πρέπει να...
2: Κάποια στιγμή να γίνει και πράξη. Ερώτημα
1: ναι.
2: τελευταίο, κύριε Φουντουλάκη, γιατί έλεγα λίγο πριν ότι χθες υπήρχε ένα προφίλ στο Instagram το οποίο ανέβηκε από παιδιά σχολείων του Ηρακλείου, που το ένα έβριζε το άλλο με έναν τρόπο ιδιαίτερα βίαιο, βάζοντας προσδιορισμούς που αφορούσαν, ας πούμε, και στο σώμα και στα κιλά, με επίθετα. Αυτή η σελίδα κινητοποίησε τους γονείς των παιδιών που βριζόταν εκείνη την ώρα, παιδιά από σχολεία που τα έγραφαν και τα ίδια, ας πούμε, από που προέρχονταν. Αργά χθες το μεσημέρι αυτή η σελίδα κατέβηκε και εγώ θέλω να σας ρωτήσω είτε αν αυτό έχει περιέλθει στην αντίληψή σας, είτε πόσο συχνά τέτοιου τύπου φαινόμενα, γιατί δεν είναι εξωσχολικά φαινόμενα, είναι φαινόμενα που αναπτύσσονται μέσα στις σχολικές κοινότητες, φαίνεται τον τελευταίο καιρό να σας απασχολούν. Διότι εδώ μιλάμε για μια βία, μια διαδικτυακή βία, που κορυφώνεται, ο ένας γράφει ένα επίθετο, οι υπόλοιποι τον βρίζουν με σειρά αναρτήσεων, είτε γιατί είναι χοντρός, είτε γιατί είναι αυτό, είδα διάφορα εχθές. Συμβαίνει τόσο πολύ αυτό το πράγμα στο Ηράκλειο?
1: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι γενικό στο διαδίκτυο, είναι κάτι το οποίο δεν περιορίζεται, δεν έχει δεν έχει τοπικό χαρακτήρα αλλά είναι παγκόσμιο. Οπότε οποιοδήποτε από οπουδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση και να γράψει το οτιδήποτε. Γενικώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο σαφέστατα δεν γίνεται μέσα από το σχολείο, αλλά επειδή στο σχολείο βρίσκονται τα παιδιά, είναι ένα... Δηλαδή το κοινό κομμάτι είναι ότι τα 2-3 παιδιά είναι στο σχολείο, οπότε χρησιμοποιούν ένα μέσο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο και δεν μπορεί και το σχολείο να το ελέγξει.
2: Δηλαδή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς τι περιθώρια παρέμβασης, δηλαδή αν εγώ ήμουν χθες ένας γονέας που το παιδί του το διάβαζα να το βρίζουν με έναν τρόπο απόλυτα συκοφαντικό.
1: Αυτό έρχεται σε... Ναι. Αυτό αν γίνει κάτι... Το οποίο μπορεί να γίνει στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, δεν ξέρω και εγώ όπου μπορεί να γίνει ας πούμε. Αλλά μπορεί να βρεις στον δρόμο τα δύο παιδιά και να βριστούν ας πούμε το απόγευμα. Δεν έχει κάποιο έλεγχο το σχολείο στο συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Οπότε εσείς φυσικά, δεν μπορείτε να παρέμβετε.
1: Αν μας γίνει καταγγελία, αν λάβει γνώση στο σχολείο, προφανώς και μπορεί να παρέμβει και έχει τους μηχανισμούς να παρέμβει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχουν οι ΕΔΗ που είναι σχεδόν σε κάθε σχολείο, αν όχι κάθε μέρα, αλλά κάποιες μέρες τη βδομάδα, κάποια μέρα τη βδομάδα οπωσδήποτε, και αν χρειαστεί μια επιπλέον παρέμβαση, σαφέστατα και μπορεί να υπάρξει παρέμβαση.
2: Γίνονται καταγγελίες, κύριε Φουντουλάκη?
1: Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, προσπαθούμε να το λύσουμε σε θέμα, δηλαδή, γιατί οτιδήποτε και να γίνει πέρα από που, γιατί και πολλές φορές πάνε και στην αστυνομία κάτι.
2: Ξεπερνούν τη δική σας κοινότητα.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: και ναι, πάνε μα ούτως ή άλλως η λογική είναι να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και όχι να μπεις να κάνεις σαφέστατα αν υπάρχει κάποια παράβαση του νόμου.
2: Τότε οι ποινές αφορούν τους μαθητές ή αφορούν και τους γονείς?
1: Εάν υπάρξει μια αξιόπινη πράξη, ας πούμε, μιλάμε για το θέμα της αστυνομίας, σαφέστατα πάνε και στους γονείς, δηλαδή για παραμέληση ανηλίκου, ας πούμε. Τώρα μιλάμε σε γενικά επίπεδα.
2: Ειδικά δεν θα μιλήσουμε.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για το Instagram, τι μπορεί να δώσει. Αυτό είναι...
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς...
1: Είναι θέμα ποινικό, ας πούμε, και
2: μπράβο,
1: δεν είναι εκπαιδευτικό.
2: Δεν μπορείτε να εμπλακείτε...
1: Εμείς, σαν εκ του ρόλου μας, δηλαδή, είμαστε περισσότερο για παιδαγωγικούς λόγους και να προλάβουμε όσο γίνεται και αν γενικά να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Τώρα το ποινικό κομμάτι
2: είναι ποινικό κομμάτι και ανήκει στην αστυνομία.
1: Δεν άπτεται το δικό μας αρμοδιοτήτων.
2: Μάλιστα. Κύριε Φουντουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. 15 Ιουνίου το τέλος αυτής της πορείας.
1: 15 Ιουνίου κλείνουν τα πάντα.
2: Κλείνουν τα πάντα με το καλό.
1: Συνήθως βέβαια πολλές φορές μπορεί να έχουν τελειώσει και λίγο κάνει μέρες πιο μπροστά, αλλά αυτό είναι το απότερο όριο, ας πούμε.
2: Ναι, δεν τελειώνουν. 15 θα τελειώσουν.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βάλει λίγο πιο μπροστά.
2: Να τα βάλει πιο πυκνά, ναι. Θα ήταν καλό γιατί είναι στην πορεία πολλά Σαββατοκύριακα. Με τα παιδιά να γονιούν, να σφιχτιούν, να προβληματίζονται τόσα πολλά και τόσα πυκνά όπως το είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Φουντουλάκη. Γεια σας.
3: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: σε ένα φανταστικό κόσμο θα ήμασταν οι άνθρωποι που θα ορίζαμε τον κόσμο. Σε έναν άλλο κόσμο είμαστε οι άνθρωποι που παρακολουθούμε άλλους να ορίζουν τον κόσμο μας. Σαν αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες πάλι, με τις εξελίξεις σε μια συμφωνία που δεν λέει να έρθει, ανάμεσα στο Ιράν και στην Αμερική, με ανακοινώσεις των ανακοινώσεων, με εξελίξεις των εξελίξεων, με εκεχηρίες με αστερίσκους, σαν αυτή που είδαμε να ανακοινώνεται χθες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, με όρους μιας συμφωνίας που μόνο συμφωνία δεν μπορείς να την πεις, παρά μονάχα εύθραυστης, ευθραστότατης συμφωνίας. Κατά τα λοιπά όμως, εμείς είμαστε ο κόσμος που ορίζει τον κόσμο μας και έτσι κοιμόμαστε και ξυπνάμε ήσυχοι. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, γιατί χθες ανάμεσα στα άλλα, τα οποία συζητήθηκαν, και είναι πολλά εκείνα τα οποία συζητιόνται σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά όλων των πόλεων, και επειδή αυτές οι συζητήσεις γίνονται και διαζώσεις, μπορείτε να τις παρακολουθήσετε δηλαδή ζωντανά από το YouTube, λέω εγώ τώρα, ίσως αν εκείνοι που ενδιαφέρεστε για την πόλη, εκτός από το να ανεβάζετε φωτογραφίες από κακοτεχνίες, προβλήματα, θέλετε να δείτε και πώς συζητιόνται μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, πώς αντιμετωπίζονται, τι στάσεις κρατάει ο καθένας για να έχετε και προσωπική άποψη. Όλα αυτά μπορείτε να τα βλέπετε κάθε φορά που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ή να ανατρέχετε σε αυτά και να τα βλέπετε όποτε έχετε ελεύθερο χρόνο. Χθες λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, ήρθε και ένα θέμα προς συζήτηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της μείζωνος αντιπολίτευσης, από την παράταξη Ηράκλειο Πόλη μας με τον Μιχάλη Καραμαλάκη ως επικεφαλής. Έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα, το πολύ σοβαρό ζήτημα της οριοθέτησης και, όπως όλα δείχνουν, και συρρήκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Είναι ένα θέμα σημαντικό, δεν ξέρω πόσο σας απασχολεί, το έχετε πάρει πραγματικά είδηση. Ένα νέο προεδρικό διάταγμα, το οποίο στην ουσία με αυτές τις νέες ρυθμίσεις επηρεάζει άμεσα τόσο την οικοδομησιμότητα, τόσο την αξία της γης, τόσο την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα ήρθε εχθές για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου από την πλευρά της μείζωνος αντιπολίτευσης. Εκεί παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να, γιατί αυτές αφορά στην ουσία, να επισημάνουν τα δικά τους ζητήματα. Και πάμε λίγο να καλωσορίσουμε, γιατί θα μιλήσουμε με εκπροσώπους οι οποίοι παραβρέθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε καταρχήν να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δαφνών, τον κύριο Βασίλη Πετρογιάννη, και ξεκινάω μαζί του, διότι στην εισήγησή του χθες, με ένα πολύ έντονο τρόπο, αφενός σχολίασε την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής έναντι των δημοτικών κοινοτήτων, με πάρα πολλά και πολύ σοβαρά προβλήματα που χρειάζονται επίλυση, και από την άλλη ήταν ιδιαιτέρως δεικτικός για αυτό το θέμα, το οποίο θα έπρεπε να ήταν από τα πρώτα που θα έπρεπε να απασχολούν τα Δημοτικά Συμβούλια Περιφερειακών Δήμων, και που όμως, αντί να είναι εισήγηση της ίδιας της Δημοτικής Αρχής, ήρθε ως θέμα από τη μείζωνα αντιπολίτευση. Καλημέρα κύριε Πετρογιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέα, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχήν με την τοποθέτηση που κάνατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό ένα τέτοιο θέμα όπως αυτό που αφορά στα όρια των οικισμών.
1: Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τα διαμερίσματα, τα χωριά μας, τα οποία δεν είναι τουριστικά. Είναι καθαρά αγροτικές περιοχές και υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια ανάπτυξη. Υπήρχε παλιότερα, πριν από τα μνημόνια. Αυτό σταμάτησε, πήγαν στα τάρταρα οι τιμές των οικοπαίδων κτλ. Και τώρα τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια ανάπτυξη, δηλαδή μια κίνηση αγοραπολισίας. Είμαστε κοντά στο Ηράκλειο και υπήρχε ένα ενδιαφέρον του κόσμου να μετακινηθεί προς την ενδοχώρα του Δήμου. Ήρθε αυτό το διάταγμα πέρυσι και τα πάγωσε όλα και τα ξαναπάει πάλι στα τάρταρα. Και δεν ξέρω, δηλαδή μετά από μισό αιώνα θυμήθηκε το ΣΤΕ ότι είναι παράνομα οι αποφάσεις των ομαρχών. Και τα ακυρώνει όλα και συρρυκνώνει τους οικισμούς πριν την 23, σε εμάς ας πούμε Δαφνές. Ό,τι είναι αδόμητο το πετάει απ' έξω.
0: Δηλαδή,
1: οικόπεδα που, ναι, που αγοραπολισία γίνανε με 65.000 το στρέμμα, 65 ευρώ είναι αντικειμενική στα εντός οικισμού, σε αυτά που είναι οικόπεδα τέλος πάντων. Και Και ο κόσμος πληρώνει τις αγροπολισίες, την εφορία του, το έμφυα κτλ. Πώς θα κάνεις? Δηλαδή ενώ η εμπορική είναι φθηνότερη, η αντικειμενική είναι 65.000 ευρώ το στρέμμα.
0: Στις δαφνές.
1: Δαφνές.
0: Ναι.
1: Η εμπορική, ανάλογα την περιοχή, ξεκινάει από 30, 40, 50, δηλαδή χαμηλότερη η εμπορική από την αντικειμενική.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν γίνεται αγοραπολισίες, ο κόσμος πληρώνει την αντικειμενική στην εφορία. Και έρχεται τώρα αυτό το οικόπεδο να το κάνει αγροτεμάχιο. Και να σταματήσει, και το σημαντικότερο που λέει, ότι σταματάει και την ανάπτυξη. Δηλαδή ο Δήμος προσπαθεί να αναπτυχθεί προς τα πού? Δεν υπάρχουν ακίνητα, δεν υπάρχουν σπίτια, τα νίκια έχουν πάει στο Θεό. Και εκεί που πάμε να αναπτυχθούμε, είμαστε κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή σε 10 λεπτά κατεβαίνεις στο Ηράκλειο, μας αποδεκατίζει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που βέβαια δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος, ούτε κατηγορώ το Δήμο γι' αυτό. Αλλά η ένστασή μας και η αγανάκτηση των Προέδρων σε όλες τις κοινότητες είναι ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει αναδείξει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο μοναδικός Δήμος της Ελλάδας που δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Έπρεπε δηλαδή η αντιπολίτευση να το βάλει αυτό σαν θέμα να συζητηθεί. Δεν θα έπρεπε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα να μας καλέσει. Ξέρετε, καμιά φορά και η παρήγορη.

0: ό,τι πρόβλημα υπάρχει από τους δημότες, τον πρόεδρο ψάχνουμε.
1: Ναι, παραδοσιακά και αυτό δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους δημότες. Δεν μπορούμε στον δρόμο, είμαστε μια μικρή κοινωνία, δηλαδή ό,τι και να θέλει ο κόσμος. Από τη λάμπα που δεν ανάβει, από τα σκουπίδια, από οτιδήποτε πρόβλημα, ακόμα και τα οικογενειακά, αλλά και τους ψυχολόγους κάνουμε. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή ο κόσμος αγωνία, λέει τι γίνεται, τι κάνουμε. Μας έχουν αναγκάσει στο αριθμό ότι υπάρχουν οικόπεδα να τρέχουμε να βγάλουμε άδειες. Με αυτές έχουν ένα κόστος. Το να βγάλει σήμερα μια οικοδομική άδεια χρειάζεται αρκετά λεφτά. Για να μην χαθούν τα οικόπεδα, βγάζουμε άδειες, τα οποία δεν μπορούμε να τα δομήσουμε. Δηλαδή έχω ένα οικόπεδο που το έχω αφήσει για το παιδί μου αργότερα μελλοντικά ή να πουληθεί ή να έχει μια αξία τέλος πάντων. Ή κάνεις μια επένδυση. Και έρχεται αυτό να το θάψει μετά από 50 χρόνια.
1: Στο όνομα της πολυδομικής οργάνωσης και του χωροταξικού σχεδιασμού.
0: Δεν ξέρω, αλλά πώς τόσο πρόχειρο καταργεί ό,τι είναι αδόμητο και ό,τι είναι δομημένο το βγάζει εκτός. Δηλαδή για να καταλάβετε και πόσο πρόχειρη είναι η μελέτη. Η οικόπεδο του Δήμου που υπάρχει στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, ακριβώς από κάτω το 2007 φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιδικό. Επειδή στους χάρτες αυτός, δεν ξέρω τι χάρτες είναι ο μελετητής, δεν φαίνεται, έχουν μοιράσει το οικόπεδο του Δήμου. Το μισό οικόπεδο είναι εντός, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, και το άλλο μισό είναι εκτός. Δηλαδή δεν υπάρχει τελείως προχειρότητα.
1: Που τώρα αυτό πρακτικά τι σημαίνει, κύριε
0: Πέτρο. Ένα οικόπεδο είναι και το μοιράζει στη μέση, το βγάζει μισό. Ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει. Θέλω να πω ότι αφού είναι ένα οικόπεδο, πώς το μοιράζει στη μέση. Δηλαδή ποια μελέτη. Τι μελέτη έγινε, με τι σοβαρότητα.
1: Να πούμε, να πούμε μια καλημέρα και σε ένα ακόμα πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας, που και εκείνος βρέθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον κύριο Μανουήλ Τσατσαράκη, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Προφήτη Λία. Με άλλα χαρακτηριστικά η κοινότητα του Προφήτη Λία από εκείνα των Δαφνών, αλλά με το ίδιο ζήτημα που αφορά αυτό το προεδρικό διάταγμα που άλλαξε τα δεδομένα για τις δημοτικές κοινότητες. Καλημέρα σας, κύριε Τσατσαράκη.
2: Καλημέρα, κύριε Αντιγόνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Τα ίδια και εσείς, με αυτά που λέει ο κύριος Πετρογιάννης, όσο αυτό αφορά τα όρια των οικισμών.
2: Τα ίδια, δυστυχώς. Εδώ πέρα στο Προφήτη, ξέρετε, είναι 16 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Ξέρετε πολύ, πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ νεολαία στο χωριό, θέλει να παραμείνει. Έχουμε πολλές αγροτικές καλλιέργειες όπως εξαγωγή σταφυλιού, αμπέλια, ελιές, λάδι. Παράγουμε δηλαδή πολλά προϊόντα και δουλεύουν και στο Ηράκλειο πάρα πολλοί νέοι και στα ξενοδοχεία. Αλλά δυστυχώς δεν ενημερωνόμαστε καθόλου, ποτέ δεν ενημερωνόμαστε. Έχουμε εντελώς σοβαρό πρόβλημα. Είχαμε τόσα χρόνια ένα μεγάλο πρόβλημα και με την αρχαιολογία, γιατί...
1: Εσείς έχετε μια ιδιαιτερότητα, αυτό έχει αξία να ακουστεί,
2: κύριε Τσατσαράκη. Ναι, έχουμε το Βυζαντινό κάστρο, το οποίο ενώ έχει εγκαταληφθεί από το κράτος, δεν έχει καν προσβασιμότητα, ενώ είναι δίπλα σε Ηράκλειο, λόγω της εγκατάλειψης του κράτους. Δεν έχει... Αλλά δυστυχώς βαλτώνει τις άδειες και δηλαδή ενώ ένας νέος θέλει να βγάλει μια άδεια για να χτίσει, να οικοδομήσει, κάνει 4 χρόνια και 5 χρόνια να πάρει μια άδεια από την αρχαιολογία και αν την πάρει, με ένα σωρό έξοδα βέβαια, που μπορεί να αγοράσει οικόπεδο και μετά να μπορεί να χτίσεις. Τώρα λοιπόν προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα των οικοπαίδων που μας βγάζει εντελώς εκτός, δηλαδή εκτός δεν μπορούμε να χτίσουμε. Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Δυστυχώς. Η κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες τους, έχει τις δικές τους ανάγκες. Δεν μπορεί ο καθένας να αποφασίζει χωρίς να ενημερώνει και χωρίς να βλέπει τι χρειάζεται η κάθε περιοχή. Έτσι.
1: Κύριε Τσατσαράκη, από τότε που έγινε η ανακοίνωση αυτής της νέας αλλαγής, αυτής της νέας ρύθμισης, επηρεάζεται ο ρυθμός της ανάπτυξης της δικής σας περιοχής, γιατί είμαστε ένα χρόνο τώρα από την ανακοίνωση, έτσι?
2: Φυσικά. Είχαν ξεκινήσει πάρα πολλοί νέοι να χτίσουν και δυστυχώς τώρα έχουμε σταματήσει. Προσπαθούν από χρόνια τώρα να φτιάξουν κάποιες αποθήκες των γονιών τους για να κατοικήσουν, γιατί τα νύχια είναι, ξέρετε, υπερβολικά. Δηλαδή στο Ηράκλειο το πιο απλό σπίτι νοικιάζεται 600 ευρώ. Φτιάχνουν κάποια σπίτια τον παππούδο τους που είναι πετρόχτιστα, αλλά δυστυχώς αυτή δεν είναι ασφάλεια για έναν νέο άνθρωπο να χτίσει και να κατοικήσει πολλά χρόνια εκεί. Έτσι, λόγω των σεισμών είχαμε

0: προβλήματα έχει με τα σπίτια εδώ πέρα, ειδικά τα πετρόχτιστα. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάλει το παιδί σου να χτίζει σε μια αποθήκη η οποία είναι 40-50 χρόνων να κάνει σπίτι εκεί και σε ένα πετρόχτιστο. Επειδή το κράτος αντί να δώσει μια επέκταση σχεδίου και να βοηθήσει με κίνητρα το νέο να παραμείνει στο χωριό του και όχι να πάμε όλοι στην πόλη.
1: Μα εδώ το ζητούμενο... το ζητούμενο θα πρέπει να ήταν η αποκέντρωση. Και επειδή αυτή η κουβέντα χρονικά συμπίπτει, κύριε Τατζαράκη, κύριε Πετρογιάννη, και με ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που έχει να κάνει και με την έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών προς ενοικίαση, ακόμα και για αγορά, θα πω εγώ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα και βεβαίως εδώ στην Κρήτη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, και στην απότομη αύξηση, τη δραματική αύξηση στα ενοίκια, που πολλές φορές λειτουργεί απαγορευτικά αυτό για ένα νέο άνθρωπο, για μια οικογένεια, να μπορεί να βρει μια στέγη και να επιβιώσει πληρώνοντας, ας πούμε, τον ένα του μισθό. Πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές για να νοικιάσεις ένα σπίτι πια. Ή αλλιώς να μείνεις σε ένα χούρι, το οποίο θα είναι πιο οικονομικό, για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Αυτή η χρονική στιγμή, με αυτή τη δεδομένη κατάσταση που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια, ο κάθε εργαζόμενος, το κάθε νέο παιδί στα αστικά κέντρα, ήταν μια σπουδαία ευκαιρία να κινηθεί πέριξ και εκτός των τυχών. Με χωριά τα οποία μπορούσαν να αναπτυχθούν, ο Προφήτης Ηλίας, οι Δαφνές, οι Βούτες, είναι πάρα πολλά. Πολύ κοντά στο Ηράκλειο, 5-10 λεπτά οδήγηση, και να ξανανθίσουν αυτές οι περιοχές, διότι ο κόσμος που θα επιλέξει εκεί είτε να νοικιάσει είτε θα κτίσει, θα φέρει και μια έντονη κινητικότητα. Θα δημιουργηθούν ξανά, θα αναπνεύσουν σχολεία, που είδαμε σχολεία να κλείνουν τα προηγούμενα χρόνια. Θα δημιουργηθούν δομές. Κύριε Πετρογιάννη, αυτά τώρα δεν μπορούν να γίνουν.
0: Δυστυχώς. Δεν βγαίνουν στα χωριά οι πολιτικοί, δεν βγαίνουν αυτοί όλοι που ζητάνε τους ψήφους κάθε 4 χρόνια. Έρχονται μόνο να πάρουν τους ψήφους για να κοροϊδέψουν ανθρώπους. Δεν έρχονται να δουν ότι έχουμε ερημό στα χωριά. Έχουμε φύγει οι ανθρώποι, δηλαδή βλέπεις τα καφενεία κάθε βράδυ και δεν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή ερημών οι ανθρώποι, έχουν ερημό στα χωριά. Δηλαδή αντί να τους κρατάνε και να τους δώσουν υποδομές, να φτιάξουν δρόμους, να κάνουν πιο εύκολη να μπορεί να βγάλει κάποια άδεια και να χτίσει στην περιοχή του ένας αγρότης, ένας που ασχολείται στην περιοχή του και στο Ηράκλειο που είναι δίπλα, τα χωριά μας όπως είναι και οι Δαφνές. Πρέπει δηλαδή να δώσει υποδομές, να βοηθήσουν τον κόσμο. Όχι να αφήνουν να ερημώνουν όλα τα χωριά. Έχουν ερημώσει τα χωριά, δεν το βλέπουν δυστυχώς. Έχουν ερημώσει. Ας κάνουν μια βόλτα έξω και όχι μόνο όταν είναι να πάρουν τους ψήφους.
1: Δεν ξανάρχονται μετά, ε.
0: Φυσικά, κανείς, κανένας. Δυστυχώς.
2: Όπως ο Δήμαρχος.
1: Για πείτε, κύριε Πετρογιάννη.
3: Το είπα και χθες, το παράπονο μας και η έστασή μας και όλων των προέδρων.
1: Ναι.
3: Υπάρχει δημοτική αρχή, δηλαδή εντάξει, το κράτος μας απαξιώνει, μειώνει τους οικισμούς και τα λοιπά. Ο Δήμος τι θέλει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Έχει δίκιο και ο κ. Πετρογιάννης και ο Δήμαρχος μας είχε έρθει εδώ πέρα και τον είχα πάει και στο κάστρο, τον είχα πάει, είχε δει όλο το χωριό μας, το παλιό χωριό, αλλά δυστυχώς δεν ξαναήρθε.
3: Τώρα οικολογικά.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς.
1: Να σας ρωτάω έναν ένα, για να μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, γιατί δεν σας προλαβαίνω. Κύριε Πετρογιάννη, επειδή ακούω εσάς στο ακουστικό, τι εννοείτε δεν ξαναήρθε, ας πούμε, ο Δήμαρχος εδώ και 2-2,5 χρόνια?
3: Δεν ξαναήρθε. Μόνο προεκλογικά ήρθε στις Δαφνές. Μας έταξε λαγούς και πετραχίλια. Μας είπε ότι θα αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Και από τότε τα πράγματα είναι τρεις χειρότερα. Από τα σκουπίδια. Δηλαδή, λέμε τώρα για ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη, έρχεται ένας ξένος από το Ηράκλειο μια βόλτα στο χωριό και λέει τι να έρθουμε να κάνουμε εδώ, βρωμάει τόπο σκουπίδια. Δεν υπάρχει, δηλαδή, με τα γνωστά προβλήματα. Δεν έχουμε δημοτικό φωτισμό, λακκούβες παντού, δηλαδή. Και ο Δήμος πού βοηθάει στην ανάπτυξη? Έστω να περάσει να μας πει, ξέρετε, έχουν προβλήματα, δεν έχουμε λεφτά. Δηλαδή, έστω αυτή την παρηγοριά που σας είπα. Να δείξει ότι υπάρχει δημοτική αρχή, δηλαδή νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι από τη δημοτική αρχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είπα και χθες.
1: Ναι.
3: Υπάρχει μια αγανάκτηση, λέει, του κόσμου. Δεν ξέρουμε, λέει, υπάρχει δήμαρχος. Πού είναι αυτός ο δήμαρχος? Μας κάλεσε στις αρχές, όταν Μάρτιο-Απρίλιο, δεν θυμάμαι το 24, και μας είπε ότι, ξέρετε, επειδή δεν γίνεται κάθε μήνα να συγκεντρωνόμαστε για τα προβλήματα, ο Δήμος είναι μεγάλος όλοι μαζί, θα το κάνουμε κάθε τρεις μήνες. Δεν έγινε ποτέ. Είναι 2,5 χρόνια. Ακριβώς 2,5 χρόνια. Δεν μας έχει καλέσει ποτέ ξανά.
1: Εσείς όμως ωστόσο...
3: Όχι μόνο για αυτό, ναι, το τόσο σοβαρό. Ναι, όχι, ναι, μόνο για αυτό το σοβαρό, αλλά γιατί για οτιδήποτε άλλο το πρόβλημα που παραπολύμε μας είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πότε θα μας καλέσει, προεκλογικά πάλι.
1: Μπορεί.
0: Η Αντιγόνη έχει δίκιο, ο πρόεδρος. Ναι. Έχει πέσει όλο το βάρος στους πρόεδρους, όλο το βάρος, και δεν, ο Δημότης όμως δεν ξέρει ότι ο πρόεδρος είναι απλά μεσολαβητής και προσπαθεί να πάρει κάποια πράγματα από την δημοτική αρχή, αλλά δυστυχώς δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Τι να κάνει ο πρόεδρος.
3: Δεν είμαστε, διακοσμητικοί είμαστε.
1: Ερώτηση...
3: Χωρίς εξουσία, χωρίς τίποτα. Δηλαδή να παρακαλάμε τον κάθε αντιδήμαρχο για να μας κάνει καυτονόητα.
1: Αυτό είναι και ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή ότι αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών στη λειτουργία, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης να υπάρχουν δημοτικές κοινότητες, εκλέγονται εκεί πρόεδροι για να διαχειρίζονται ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά στην ουσία δεν τους δίνει κανένα εργαλείο έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Έστω ένα ταμείο, έστω ένα τρόπο να μπορεί να κινηθεί εύρωστα. Κύριε Πετρογιάννη και... Κύριε Τσατσαράκη, να ξεκινήσω πρώτα με τον κύριο Πετρογιάννη και θα έρθω και σε εσάς, κύριε Τσατσαράκη. Από την άλλη, κάποιος θα πει: ωραία, εντάξει, ένας δήμαρχος δεν έρχεται σε εσάς 2,5 χρόνια τώρα. Εσείς όλα αυτά τα αιτήματα που έρχονται οι κάτοικοι και σας τα λένε, από τους δρόμους μέχρι με το φωτισμό, με τα απορρίμματα, με την ίδρυυση, δεν τα πάτε στους αρμοδίους αντιδημάρχους?
3: Βεβαίως και τα πάμε. Βεβαίως και προσπαθούμε. Ναι. Η απευθείας. Στη διοίκηση του Δήμου, στους υπαλλήλους του Δήμου. Από εκεί βρίσκω πιο πολύ κατανόηση παρά τη δημοτική αρχή. Δηλαδή, αν έχω πρόβλημα στο ηλεκτροφωτισμό, θα πάρω τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας της αντίστοιχης κτλ. Ή της καθαριότητας. Και εκεί βρίσκομαι και μια ανταπόκριση καλύτερη από ό,τι βρίσκομαι στη δημοτική αρχή. Που θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε εγώ να μιλάω με τον υπάλληλο της καθαριότητας ή του ηλεκτροφωτισμού ή της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Ναι. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, κύριε Τσατσαράκη.
0: Το ίδιο ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα και ακόμα δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε το παλιό χωριό εκεί στο Φρούριο από κάτω που ξέρετε κύριε Αντιγόνη που είχετε έρθει πολλές φορές και όταν είμαστε δημοστεμένους και είχαμε πάρα πολύ κόσμο και είχαμε πρόσβαση. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση ούτε στο παλιό χωριό από κάτω από τη Ρόκα, από τα χόρτα που έχουν βγει από τα... Δυστυχώς και κινδυνεύουμε βέβαια πάλι φέτος με φωτιά. Γιατί φέτος, ειδικά με τις τόσες βροχοπτώσεις που έχει κάνει, όλο το Φρούριο πάνω είναι γεμάτο χόρτα, ξερόχορτα, δεν καθαρίζεται και κάποια στιγμή, επειδή είναι έχει γύρω-γύρω σπίτια, έτσι, θα πάρει κάποια φωτιά πάλι και θα χρειάζεται, ασχέτα που μπορεί να θυμίσουμε και αιτήματα, θα χρειάζεται πάλι όλος ο μηχανισμός του κράτους και όλα τα ελικόπτερα να έρθουν για να ζήσουν τη φωτιά.
1: Τότε όμως άρχισε και ο Δήμαρχος να κρατάει τη μάνικα. Νομίζω ότι πέρυσι είχαμε τέτοιο φωτογραφικό.
0: Ελάτε μια βόλτα να πάμε στο χωριό να δείτε τα σπίτια, όλα τα παλιά σπίτια αυτά που έλεγαν οι δημοτικοί αρχείοι ότι θα τα αξιοποιήσουμε και θα δώσουμε μια αξία εδώ στο παλιό χωριό. Δυστυχώς είναι τα χόρτα πιο πάνω από τα σπίτια. Τα εγκατελειμμένα αυτά όλα, η εγκατελειμμένη περιοχή.
1: Κύριε Τσατσαράκη, αυτό το κάστρο που λέτε, ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής του?
0: Την ευθύνη κανονικά την έχει η αρχαιολογία, αλλά δυστυχώς και το και ο κάθε δήμος που είναι περιμετρικά όλα τα εγκατελειμμένα σπίτια και όλα αυτά ή τα πλακόστρωτα, αλλά δυστυχώς τα πλακόστρωτα τώρα έχουν καλυφθεί με χόρτα. Εκεί, στην περιοχή.
1: Επειδή είπατε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα σημείο, ένα κάστρο το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία Αρχαιολογίας και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και λόγω και της παρουσίας του κάστρου εκεί έχει η περιοχή χαρακτηριστεί και ως ζώνη αρχαιολογική με συγκεκριμένους περιορισμούς.
0: 20 χρόνια τώρα δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε.
1: Δεν μπορεί να οικοδομήσει κάποιος γιατί έχει εκεί μια αρχαιότητα, ας πούμε. Αυτή η έρμη αρχαιότητα η οποία θα μπορούσε, ας πούμε, να ήταν και πόλος έλξης. Να ήταν καθαρή.
0: Η αρχαιότητα είναι να πηγαίνει και ο κόσμος και να έχει που είναι δίπλα το Ηράκλειο, να έχει μια πρόσβαση, να ανεβούν πάνω σχολιά, να μπορούν να δουν, να ενημερωθεί ο κόσμος τι ήταν εκεί πάνω, είχε κατσίσει ο λιθρός το κάστρο, τότε είχε κάνει το προπήριό του εκεί, να δουν την ιστορία μας. Υπάρχει στο ίντερνετ, αυτό μπορεί να μπουν να το δουν, αλλά δυστυχώς όμως στο ίντερνετ, έτσι. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση γιατί είναι πάνω τα πρόβατα, έτσι, έχουν καταλήξει το χώρο και δεν έχει καθόλου πρόσβαση ένας δημότης ή οποιοδήποτε να μπορεί να πάει να δει και να γνωρίσει την ιστορία μας. Που είναι δίπλα το Ηράκλειο και θα μπορούσαμε να έχουμε και τουρισμό, αγροτουρισμό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αναπτυχθούμε. Αλλά δυστυχώς όχι μόνο δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε, αλλά κινδυνεύουμε να καούμε κιόλας.
1: Πρόβατα πάνω στο κάστρο του προφήτη Λία.
0: Φυσικά.
1: Και χόρτα.
0: Φυσικά.
1: Και ήταν εδώ η κυρία Μενδώνη πριν από μία εβδομάδα και κουνούσε το δάκτυλο για τα τείχη του Ηρακλείου και μία ανάσα από το Ηράκλειο αφήνει ένα τόσο σημαντικό μνημείο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο να έχει παραδοθεί στη δίνη του χρόνου και να λέτε από την άλλη ότι είναι και αιστεία, πιθανή αιστεία πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Μα θα γίνει φωτιά, κύριε. Θα ξαναπάρει φωτιά πάλι. Δεν υπάρχει. Εγώ τώρα είμαι μάρτυρα στο δικαστήριο για τότε που είχε γίνει φωτιά. Να πω τι, δηλαδή πώς έγινε η φωτιά, αφού φαίνεται από τα χόρτα, δυστυχώς περνάνε καλώδια, δυστυχώς περνάνε, δεν γίνεται όταν δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στην αρχή. Δηλαδή έπρεπε ήδη να έχει έρθει ο Δήμος γύρω περιμετρικά να καθαρίσει, να δώσει.
1: Μα αυτό είναι και υποχρέωση, γιατί έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο.
0: Ναι, τώρα θέλει λοιπόν ο πολιτιστικός σύλλογος και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση πάνω. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω ευθύνη. Δεν παίρνω ευθύνη, γιατί δεν μπορώ να βάλω τον κόσμο να κινδυνεύσει εκεί. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να πάω φυλακή εγώ. Αυτή τη στιγμή έκανα κάποια πράγματα. Εγώ σαν πρόεδρος που είμαι 7 χρόνια εδώ στην προστιλία, όταν σε κάποια οικόπεδα είχαν πεταχτεί κάποια σκουπίδια οτιδήποτε και προσπάθησα να βοηθήσω να τα καθαρίσω και χρεώθηκα 2.500 στο όνομά μου, βεβαιωθήκανε, επειδή λέει δεν είναι, ενώ πήρα εντολή να τα καθαρίσω από το Δήμο, επειδή δεν είναι λέει οικόπεδα του Δήμου. Αλλά πρέπει να τα χρεωθήσει εσύ, μου λέει, σαν πρόεδρος. Είναι βεβαιωμένα 2.500. Κυρία Ανδρεάκη, αν θέλει να στείλει το χαρτί, στο όνομά μου, γιατί λέει, ενώ είναι του συνδυασμού το χαράκι αυτό που καθάρισα, ενώ ερχόταν από την περιφέρεια, ερχόταν κοινικά, όλοι και με καταγγέλανε ότι έπρεπε να το φτιάξω αυτό, να καθαρίσει το χώρο.
1: Τώρα τον καθαρισμό του κάστρου, που λέτε ότι είναι με πρόβατα και χόρτα πάνω. Την ευθύνη να το καθαρίσει την έχει ο Δήμος, η υπηρεσία Πρασίνου.
0: Θεωρώ ότι απάνω στο κάστρο την έχει η αρχαιολογία,
1: ναι,
0: και κάτω στο κάστρο, γύρω περιμετρικά το κάστρο, που είναι και σπίτια και οικισμός και σπίτια, πρέπει να καθαριστεί από το Δήμο. Να πάνε στα πλακόστρωτα να ξεμπλοκάρουν, που είναι ένα, έχουν ξεπεράσει τα χόρτα το ένα μέτρο. Δηλαδή γύρω περιμετρικά, για να μπορεί αυτή τη στιγμή και φωτιά να πάρει, να μην κάνουν ανθρώποι.
1: Μα θα πάρει όπως πήρε και πέρυσι, κύριε Τσατσαράκη.
0: Ναι, να έχουν πρόσβαση στα περιοριστικά.
1: Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσατσαράκης δεν είναι φετινό. Πέρυσι είχαμε πυρκαγιά σε αυτό το σημείο, στο προφήτη Λία. Και αντί κάποιος να λέει, μα μην το ξαναπάθουμε και φέτος, γιατί τη μια φορά ήμασταν τυχεροί, τη δεύτερη μπορεί να μην είμαστε, και να είναι προτεραιότητα και της αρχαιολογικής υπηρεσίας και του Δήμου να έρθει να καθαρίσει. Εμείς μιλάμε σήμερα 4 Ιουνίου και μου περιγράφεται καταρχήν την κατάντια ενός αρχαιολογικού μνημείου, το οποίο είναι φοβερό, και από την άλλη τον πολύ σοβαρό κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής. Κύριε Τσατσαράκη, να μου στείλετε τις φωτογραφίες μετά. Να τις ανεβάσουμε στο διαδίκτυο, να καταλάβει και ο κόσμος στο site, να καταλάβει τι περιγράφεται. Κύριε Πετρογιάννη, μ' ακούτε?
3: Σας ακούω, ναι.
1: Καλά,
3: έχουμε ξεφύγει λίγο από το θέμα, πιάσαμε τα προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά, από το θέμα των οικισμών.
1: Ναι.
3: Και νομίζω ότι καλό θα είναι να κάνουμε και μια τέτοια κουβέντα κάποια στιγμή. Δηλαδή τα προβλήματα μας είναι πάρα πολλά. Χθες ρωτήσαμε τους αρμόδιους εκεί, με και τι είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τους υδρονομείς. Δεν ξέρει κανείς πότε τους προσλάβουν. Έχει ξεκινήσει. Από την άλλη ζητάει η ΔΕΙΑΗ νερό από τις Δαφνές για το Ηράκλειο και πρέπει εγώ να πάω να νοικοκλίνω βάνα για να πάρει νερό το Ηράκλειο. Πότε θα τους προσλάβουν τους υδρονομείς, τον Οκτώβριο, μετά που θα τελειώσει η περίοδος αυτή? Ρωτήσαμε τον αρμόδιο χθες, όχι εγώ, άλλος πρόεδρος, και λέει δεν ξέρουμε, θα δούμε, τα γυρίσαμε πίσω, θα τα πάμε διαζώσεις, δηλαδή πότε περιμένουν να τα κάνουμε αυτά όλα. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από πριν και να είναι έτοιμη το 1η του Μάη. Να ξεκινήσει η αντρευτική περίοδος. Δηλαδή προβλήματα καθημερινότητας πάρα πολλά και σημαντικά. Τα οποία δυστυχώς εγώ θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή μας απαξιώνει. Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχουμε εκλεγεί με τη Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω. Φοβάμαι να το... Δηλαδή μπορεί να μην γουστάρεις τον Βασίλη, αλλά πρέπει να σεβαστείς τον πρόεδρο. Όπως και εγώ δεν μπορεί να μην γουστάρω τον καλοκαιρινό, αλλά σέβομαι τον Δήμαρχο. Τη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορεί να βάζεις τα προσωπικά σου επειδή δεν πήρες ψήφους από τις Δαφνές για τον προφήτη Λία και να μας αφήνεις εκεί εκδίκηση, δηλαδή κάνει η Δημοτική Αρχή, τι κάνει? Για τα αυτονόητα μιλάω.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω να πω άλλα, αν θέλετε να το κάνουμε.
1: Εγώ είμαι ανοιχτή. Την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, να μην πάει μακριά το θέμα. Ανοιχτά μικρόφωνα.
3: Τα προβλήματα πια που αυτός ευαγγελιζόταν, θα την καθημερινότητα και Λέγαμε ότι η προηγούμενη δημοκρατία δεν ήταν καλή και αυτή είναι τριγυρότερη. Ποια καθημερινότητα 2,5 χρόνια.
1: Αυτή που
3: δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
3: Όλα διαλυμένα. Και τουλάχιστον πέστε μας ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε. Βγαίνετε, καλέστε μας. Πέστε μας μια κουβέντα.
1: Ούτε
3: πότε
1: αυτό,
3: θα μας καλέσει ο Δήμαρχος.
1: Εγώ
3: προσωπικά νιώθω, και μπορεί αυτό και να είναι κακό για το, δηλαδή να κάνει ζημιά στο χωριό μου, δεν θα πάω να με καλέσει. Του είχα ζητήσει ραντεβού τον πρώτο χρόνο, δεν με κάλεσε ποτέ. Το ζήτησα 2-3 φορές, δεν είχα γραμματέα ένα χρόνο. Πήρε σύνταξη γραμματέα στην κοινότητα κλειστή. Και να μην πω που μας είχαν γράψει.
1: Είναι φοβερά όσα μου περιγράφετε. Ακούστε, θα κλείσω σε αυτό το σημείο γιατί είναι 9 και πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Την επόμενη εβδομάδα στο στούντιο. Και όσο περισσότεροι έρθετε, όσο το καλύτερο να γίνει μια κουβέντα πλουραλιστική.
3: Νομίζω ότι χρειάζεται την καθημερινότητα. Δηλαδή δεν ζητάμε πια έργα. Δημοτικά κτίρια που είναι υποκατάρρευση. Δεν ζητάμε κάτι σοβαρό.
1: Mm-hmm.
3: Να σας στείλω εικόνες από το γήπεδο, να δείτε τι κατάσταση είναι. Και ήρθε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πέρυσι και είπε: δεν έχετε πολιτιστικό σύλλογο, λέει να το φτιάξει. Και είχε το Δήμο, γιατί είμαστε, λέει, δεν κατάλαβα.
1: Mm.
3: Προχθές έγινε μια δράση από τον πολιτιστικό σύλλογο και καθαρίσαμε το χωριό. Από τα σκουπίδια και τη βρωμιά.
1: Εθελοντικά.
3: Εθελοντικά από τους δημότες, να μην πω και ονόματα εδώ τώρα στο. Και από, που προσέφεραν.
1: Μάλιστα.
3: Και χρηματικά ποσά και
1: πήγαν κάποιοι εργάτες. Είτε Δευτέρα είτε Τρίτη στο στούντιο, πρωί να τα πούμε αναλυτικά και δύο, σας το ζητάω πραγματικά. Γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται.
3: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
1: Ηράκλειο είναι. Δήμος Ηρακλείου είναι. Δεν είστε μακριά.
3: Είμαστε.
1: Θα το ξεκαθαρίσουμε.
3: Το είπα και χθες. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι μόνο στα Λιοντάρια. Είναι και στις Δαφνές. Είναι και στο Πρωί τη Λία.
1: Ναι. Ναι.
3: Είναι και στη Σίβα. Είναι και στα Κεράσια. Δεν είναι μόνο το. Ο μισός δομός Ηρακλείου έχει γίνει Δήμος Ηρακλείου. Για το χώρο είμαστε 14.700 στρέμματα Δαφνές.
0: Κύριε Ανδρεάκη, φανταστείτε ότι εγώ, επειδή έχω και κάποια πολλά χρόνια ρε παιδί μου στο σχολικό και τα κοινά και έχω κάποιους ανθρώπους που με βοηθάνε, ήταν έχει αυτή τη στιγμή είχε αναλάβει ο κύριος Μπολάκης, ο Άρης, το πράσινο. Και κατευθείαν με το έμαθα, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω: Άρη, σε παρακαλώ πολύ, έλα στο χωριό μας να δεις τι θα κάνουμε που να βοηθήσει, τουλάχιστον που μπήκες τώρα εσύ και έχεις κάποια κατανόηση. Και μου λέει: Μανώλη, το Ηράκλειο μου λέει: το Ηράκλειο, αν τελειώσει το Ηράκλειο, θα λέει κάτι, τι είμαστε
1: εμείς τώρα. Τώρα.
0: Ναι,
1: μα τι λέτε τώρα. Και ο λόγο τώρα, αλλά δεν θέλω να κάνω σχόλιο, υπήρξε και δήμαρχος περιοχής έξω από το Ηράκλειο.
0: Μα εντολές παίρνει και αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ θα έρθετε την άλλη εβδομάδα να τα αναπτύξουμε, γιατί είναι κρίμα που τα καίμε τώρα και θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές και να πάρουν και τηλέφωνα και να το συζητήσουμε αυτό με την ένταση που του αξίζει και την σημασία που έχει. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
4: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 9.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Συνεχίσει οι αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, 69 άτομα εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους ανοιχτά της Γάβδου. Στο μεταξύ, στο Κρέτα Ουάν 102,3 μίλησε ο πρόεδρος του λιμενικού προσωπικού Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης, τονίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται συνεχώς και πλέον το φαινόμενο έχει επεκταθεί σε ολόκληρο το νότιο μέτωπο της Κρήτης, με ιδιαίτερη πίεση να δέχεται και η ανατολική πλευρά του νησιού. Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή μηχανή σημειώθηκε στα Χανιά, ένα άτομο τραυματίστηκε. Σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Κρέτα Ουάν 102,3.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ωραίο είναι, σμούφλι. Πάει έτσι, σαν να είσαι σε αυτοκίνητο και να κάνεις βόλτο. Μοχίτο. Άσε, ρε παιδί μου, σου μεγαλώνω. Εγώ αυτά καθόλου. Έχει πάει. Πού να το ξέρε κανείς, δηλαδή, τι μεταβάσεις και τι ωραίες εκπλήξεις έχει η ζωή σε κάθε τη στροφή. Αλλά ναι, ας πούμε αυτό. Ναι, νερό. Ναι, νερό, τα ίδια. Ο Τσουρουνάκης το δείχνει από πίσω. Εγώ το έχω εδώ. Καλημέρα για όσους συντονίζεστε τώρα μαζί μας. 11 λεπτά μετά τις 9, 5η, 4 Ιουνίου, 102,3 Κρέτα One. Εδώ είστε. Εμάς ακούτε. Αντιγόνη Δρέκη στο μικρόφωνο. Ο Μάνος ο Τσουρουνάκης και εγώ πίνουμε νερό. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι ακόμα στον πρωινό καφέ. Το δεύτερο, τον τρίτο, τον πρώτο. Τον πρώτο. Τον πρώτο και τέλος. Ακόμα και αυτό αλλάζουμε συνήθεια όσο περνάνε τα χρόνια. Μάσε παλιά, κουβάδες καφέ για να πάρουμε μπρος. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ως και τις 10, γιατί προκύπτουν αρκετά θέματα και θέλω όλα να τα δούμε. Θα κάνω όμως έτσι λίγο μια ανατροπή και θα πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης ο Ραψομανίκης, ο διευθυντής εδώ στο Κρέτα One. Το ήξερα χθες, κουβεντιαζότανε, το είδα σήμερα στο Facebook. Από εκεί τα μαθαίνω τα περισσότερα, τα δικά μου μόνο θυμάμαι πλέον. Και θέλω να του πω χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει. Ο Γιάννης Ραψομανίκης ακολουθεί αμέσως μετά, 10 με 11. Και να του πω ότι αξίζει τον κόπο για όσα προσπαθούμε να προσπαθούμε και να προχωράμε, και το λέω αυτό βλέποντας τον τελευταίο χρόνο όλη αυτή τη σπουδαία προσπάθεια που συντελείται εδώ και στο cretaone.gr και στο cretaone 102,3 και στα 100. Εγώ είμαι από τις τυχερές, Ιούνιο κι εγώ, έχουμε μαζευτεί πολύ Ιούνιο εδώ που πέφτουν Κυριακή, ναι. Οπότε θα είναι αργία με τα όλα της, εορταστική. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ανοίξουμε μία συζήτηση που νομίζω ότι αυτό το καιρό είναι πάρα πολύ ψηλά. Και είναι πολύ ψηλά γιατί προφανώς αυτήν εδώ τη χώρα κάθε φορά που τελειώνουμε εκλογές, ξεκινάμε με τις επόμενες, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τις εκλογές, αν θα είναι στην ώρα τους ή αν θα γίνουν πρόωρα. Σε αυτή την παρατεταμένη συζήτηση βεβαίως βοηθά και λίγο έτσι η κυβέρνηση και πιο ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν ανοίγει τα χαρτιά του, έχει πει εκλογές στην ώρα τους, αλλά με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν συνεχίζει να συζητά για το αν θα πάμε σε πρόωρες, για το αν θα γίνουν την άνοιξη, νέοι κομματικοί σχηματισμοί αναδύονται, ήδη δύο και μάλλον από ό,τι όλα δείχνουν έπεται και ο τρίτος, και όλα όσο αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Και συμβαίνουν και άλλα ωραία πράγματα, γιατί χθες ανακοινώθηκε, ας πούμε, το τέλος εποχής για την επιτήρηση της χώρας μας από την Ευρώπη. Όσο αυτό έχει να κάνει με την οικονομική επιτήρηση. Είναι μια μέρα η χθεσινή και μια είδηση που δεν νομίζω να βγήκε πάρα πολύ ψηλά, που θα μπορούσε να αποτελεί ιστορικό ορόσημο. Το να βγαίνει δηλαδή μια χώρα από τη λίστα με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και όλοι ξέρουμε πως όλο αυτό μας βασάνισε και τον καθένα τομικά ως πολίτη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε και βεβαίως στο βάθος του κήπου και όλες εκείνες οι εξελίξεις, οι διεθνείς, και κοντά στη γειτονιά μας και πιο μακριά από αυτήν. Καλημέρα στον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στην Κρήτη μας, είστε καλά?
0: Είμαστε πολύ καλά και αδειμονούμε για το καλοκαίρι, το οποίο εδώ ήδη βεβαίως είναι σε εξέλιξη.
1: Μαζί με τη μισή Ευρώπη, φαντάζομαι, έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι?
0: Ναι, ήδη έχει φτάσει η μισή και έπεται η άλλη μισή. Έρχονται. Ωραία. Και ελπίζουμε να έρχονται, βλέποντας και όλα εκείνα που συμβαίνουν και σε χώρες που σταθερά δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και στην Κρήτη, όπως ας πούμε η γερμανική αγορά. Γιατί εκεί τα νέα δεν είναι και ιδιαίτερως ευχάριστα όσο αφορά τις οικονομικές εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τελικά, ξέρετε, έστω και με μικρότερο μπάτζετ να κόψουν κάποια μέρα, τελικά οι Ευρωπαίοι, ξέρετε, έχουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν ανατρέπεται από τη μία μέρα στην άλλη, και αυτό έτσι πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή το τι σημαίνει δυσαρέσκεια στην Ευρώπη, επειδή ξεκινήσαμε έτσι και για εκλογικά ζητήματα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι, ότι ο μέσος Ευρωπαίος εν πάση περιπτώσει έχει έναν τρόπο ζωής, τον οποίο δεν τον έχει ούτε καν ο μέσος Αμερικανός, για να μην πούμε έτσι για άλλες περιοχές του πλανήτη. Οπότε ας χαρούμε τουλάχιστον αυτό, γιατί ξέρετε πέφτει πολύ κριτική στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι εν μέρη είναι άδικη.
0: Ναι, αλλά η Ευρώπη στέκεται και εν μέρω σε σημείο σοβαρών εξελίξεων. Δηλαδή, μιλούσαμε χθες με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αρναούτογλου, και μας έλεγε τι διεμήφθηκε στη συνάντηση των Ευρωβουλευτών, της αντιπροσωπείας των Ευρωβουλευτών που ταξίδεψαν μετά από 8 χρόνια στο Πεκίνο, με μια Κίνα η οποία βρυχάται και με αποθήκες γεμάτες από προϊόντα που αν τις ανοίξει και τις ρίξει πάνω από την Ευρώπη, τι σόι κλειδονισμούς αυτά θα επιφέρουν στην ίδια την βιομηχανία και την παραγωγή της Ευρώπης. Δηλαδή αν έρθει σε μεγαλύτερες ποσότητες το αυτοκίνητο, το σούπερ ηλεκτρονικό των 15.000 ευρώ, τι θα γίνει με τις αυτοκίνητο βιομηχανίες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας?
1: Είναι αλήθεια, ξέρετε, είμαστε μια γενιά που πρέπει να αφομοιώσουμε τέτοιου τύπου αλλαγές. Δηλαδή όταν ήμασταν στα έδρανα τα πανεπιστημιακά εμείς ως φοιτητές και γράφαμε μια εργασία ότι η Κίνα πρόκειται να είναι ο μεγαλύτερος ουσιαστικά βιομηχανικός παραγωγός, δεν θα περνούσαμε το μάθημα, έτσι δεν είναι? Και αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο πολύ καλά περιγράψατε. Δηλαδή, εάν δούμε τα στοιχεία των πωλήσεων των διάφορων πλατφορμών, ξέρετε, Temu, όλα αυτά τα πράγματα που είναι φτηνά έτσι, αγαθά, έχουν ένα τεράστιο κόστος και δεν είναι τυχαίο ότι και η Ευρώπη αναγκάστηκε να επιβάλλει μια χρέωση σε όλα αυτά, γιατί έχουμε απώλεια και ΦΠΑ, αλλά έχουμε και μία, να σας πω, άδικη, ένα unfair από την πλευρά της Κίνας πολλές φορές, γιατί ρίχνει πάρα πολύ τις τιμές προκειμένου να πάρει μερίδια και όπως καταλαβαίνετε αυτό το οποίο είναι σήμερα πολύ φτηνό, μεθαύριο θα γίνει premium και θα το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Έτσι το έχουμε δει αυτό, αν έχετε υπόψη σας, έτσι και στα κινητά τηλέφωνα. Κάποτε τα κινέζικα κινητά τηλέφωνα ήταν πολύ φτηνά για να πάρουν μερίδια αγοράς και στη συνέχεια έγιναν και αυτά premium επιλογές. Άρα θέλω να πω και εμείς ως καταναλωτές πρέπει λίγο να έχουμε υπόψη μας ορισμένα ζητήματα και από την πλευρά την ποιοτική αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θυμάστε παλιά λέγαμε ο επιμένων ελληνικά, πώς ήταν η διαφήμιση.
0: Ναι, το θυμάμαι, προϊόντα. Το ζήσαμε και αυτό.
1: Το ζήσαμε και αυτό. Ο επιμένων ευρωπαϊκά.
0: Το δάχτυλο, ναι, ναι, ναι. Και τη σημαία που ερχόταν μετά σαν σφραγίδα. 80 δεκαετία ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Ναι.
0: Για να προωθεί. Τότε βέβαια παράγαμε και ελληνικά προϊόντα. Τώρα δεν ξέρω πόσα ελληνικά προϊόντα παράγουμε για να ζητήσουμε να τα αγοράζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Και σε αυτό το μάθημα, αν έμπαινε αυτή η ερώτηση, πάλι θα κοβόσασταν, κύριε Παπάζογλου.
1: Ναι. Οπωσδήποτε δεν θα είχα φτάσει ποτέ ως εδώ. Αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Αλλά ξέρετε, αυτό κάνει και τη ζωή λίγο συναρπαστική, γιατί ανά δεκαετία βλέπετε πόσο έχουμε τεράστιες μεταβολές. Απλώς έχει ένα κόστος προσαρμογής όλο αυτό. Έτσι. Νομίζω ότι ειδικά εμείς στην Κρήτη το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι είμαστε αρκετά έτσι, προσαρμοστικοί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει έτσι, διάφορες βιομηχανίες πλαστικών κτλ. Στην Κίνα. Έχουμε δηλαδή ήδη εμείς παρουσία και στην Κίνα και προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το οποίο γίνεται στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Εγώ μόνο να σημειώσω το εξής, ότι ευτυχώς η Κίνα όμως, ακριβώς επειδή είναι ένας παλαιός πολιτισμός, έχει μία θέαση των πραγμάτων λίγο πιο διαχρονική. Δηλαδή δεν προσπαθεί να σκοτώσει τους υπόλοιπους ανταγωνιστές στο παγκόσμιο σύστημα, γιατί καταλαβαίνει ότι η δική της επιβίωση, η ανάπτυξη, η ευημερία, όλα αυτά που έχει θέσει ως στόχους, εξαρτάται και από τη δική μας ικανότητα να μπορούμε να αγοράζουμε αγαθά, να μην πεθάνουμε οικονομικά, έτσι σε εισαγωγικά. Και νομίζω ότι προφανώς διαφωνούμε σε πάρα πολλά με την Κίνα, έτσι, το ότι δεν έχει δημοκρατία, το ότι έχει πάρα πολλά άλλα άσχημα και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, γιατί το πιθανότερο είναι η δική μας γενιά να βιώσει μια κατάσταση στην οποία η Κίνα μάλλον θα είναι και θα περάσει ως πρώτη υπερδύναμη κάποια στιγμή.
0: Αν δεν έχει περάσει ήδη. Ναι. Στα χαρτιά μας μένει μόνο οι υπογραφές να μπουν. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο εσωτερικό της χώρας, γιατί τώρα εδώ έχουμε νέες διατάξεις, ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες, νομίζω και για την επιστήμη σας, κύριε Παπάζογλου. Ναι. Κάθε δεκαετία, το είπατε εσείς λίγο πριν χαρακτηριστικά, γράφεται και μια καινούργια σελίδα στην ιστορία αυτού του τόπου. Τώρα πάμε ένα έτος, νομίζω. Ναι. Μην πω ένα εξάμηνο. Νέες δυνάμεις ή σχετικά νέες. Νέες από τα παλιά που παρουσιάζονται και μια έντονη συζήτηση περί εκλογών που κρατάει όμως πολλούς μήνες και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και όλο αυτό γόνιμο και παραγωγικό και για την ίδια τη χώρα.
1: Πολύ ωραία. Θυμήσατε στους ακροατές σας ότι βγήκαμε επιτέλους και από το τελευταίο στάδιο έτσι, της επιτήρησης της υποσυνομικής μας κατάστασης.
0: Ναι.
1: Πέρα από το τεχνικό θεσμικό κομμάτι, αυτό ξέρετε έχει αποτυπωθεί και στην κοινή γνώμη, στο εκλογικό σώμα. Δηλαδή θεωρώ ότι όποτε γίνουν εκλογές και οι επόμενες όπως και του 23 κτλ. Αυτό το οποίο θα είναι βασικό διακύβευμα για μεγάλο τουλάχιστον τμήμα του εκλογικού σώματος είναι πώς θα αποφύγουμε μια νέα οικονομική κρίση. Γιατί για να γυρίσουμε πάλι στη γενιά μας, αυτό ξέρετε είναι ένα πολύ αρνητικό βίωμα που είχαμε και κανένας από εμάς, από τις ηλικίες δηλαδή τουλάχιστον 25, 30 έως 60, 70 και πάνω, δεν θα ήθελα να ξαναζήσει μια τέτοια κατάσταση. Άρα θέλω να πω ότι οι ψηφοφόροι αυτό θα το αξιολογήσουν ως πρώτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν σόν και καλά την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι αυτό το ζήτημα, αλλά τουλάχιστον θα θέσουν τα κόμματα πρώτων ευθυνών τους. Και νομίζω ότι και ο τρόπος ο οποίος γίνεται ο κομματικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα είναι αποκαλυπτικός ως προς αυτό. Δηλαδή ότι δεν μπορεί η αντιπολίτευση στην πραγματικότητα με επιμέρους ζητήματα, υποκλοπές, τέμπη, όλα αυτά τα σοβαρά που έχουν προκύψει, τελικά να χτυπήσει την κυβέρνηση, δηλαδή το ισχυρότερο κόμμα σήμερα στη χώρα. Γιατί ακριβώς το σημαντικότερο επιχείρημα που θα πρέπει να αναπτύξουν είναι πώς αυτοί θα διαχειριστούν, η αντιπολίτευση δηλαδή, έτσι ως εναλλακτική κυβέρνηση, τα δημοσιονομικά, οικονομικά πράγματα της χώρας. Εάν το αποδείξουν αυτό ότι μπορούν να το κάνουν καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουν κερδίσει πόντους. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που βλέπουμε είναι στο χώρο της αριστεράς, μπορώ να το περιγράψω με κάτι απλό, είναι το τζέγκα. Ξέρετε πώς παίζει αυτό το παιχνίδι. Χτίζεις ένα μικρό πυργάκι και ξαφνικά σου φεύγουν δύο τουβλάκια και καταραίει. Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε δει τόσους σχηματισμούς στον χώρο της αριστεράς, βραχίδιους, ξέρετε, κάποιος φτιάχνει από το κόμμα Κουβέλη μέχρι τόσα άλλα κόμματα που έχουν προκύψει, οι πάρα πολλές διαιρέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα καταργηθεί από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως πάει, εκ των πραγμάτων, το rebranding του Τσίπρα έτσι με το νέο κόμμα. Αυτά είναι καλοδεχούμενα, έτσι ανανεώνουν προφανώς και την κομματική μας ζωή.
0: Αλλά τι μήνυμα εκπέμπουν?
1: Δεν απαντούν σε ένα βασικό ερώτημα. Τελικά, αν ψηφίσει κάποιος ένα κόμμα της αριστεράς, αυτό θα παραμείνει και για τα προσεχή 2-3 χρόνια, δηλαδή δίνοντας την εντολή σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί έχουμε δει πολλούς βουλευτές της αριστεράς να μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα, να παρετούνται, να ανεξαρτητοποιούνται, να φτιάχνουν ένα άλλο κόμμα κτλ. Και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση. Έτσι, στο εκλογικό σώμα. Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι ο προγραμματικός λόγος έως τώρα είναι σε επίπεδο συμβολισμού, είναι μια χαρά, ακούγονται πολύ ευχάριστα πράγματα, αλλά στο διατάφτα δεν το έχουμε δει ακόμα. Και ξέρετε, μου κάνει και λίγο εντύπωση γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει μεγάλη εμπειρία, έχει περάσει από το Μαξίμου, έχει δει τις δυσκολίες, ξέρει πώς είναι να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα. Άρα νομίζω ότι και η κοινωνία αλλά και όλοι εμείς έτσι θα πρέπει να έχουμε μία αναμονή στο διατάφτα. Δηλαδή τι θα κάνεις γι' αυτό, τον φόρο τον τάδε, το άλλο ζήτημα, το αγροτικό, χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να μιλήσει.
0: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία και θα δούμε και τι πολιτικός λόγος θα αναπτυχθεί. Καλά, ο κύριος Τσίπρας πείτε ας πούμε ότι είναι πιο δοκιμασμένος στην πολιτική ζωή, έχει περάσει και από τον πρωθυπουργικό φόκο. Να δούμε τι θα κάνει και η κυρία Καρισιανού, η οποία χθες νομίζω ζήτησε και ένα debate μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη για το πόσο κοστίζει, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι θα πάει?
1: Κοιτάξτε, εάν είναι να πάει έτσι και αυτά που θα συζητηθούν να είναι επιφανειακά με όρους θεάματος, ποιος είναι χειρότερος, ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος κτλ., δεν θα βγάλουμε κάτι. Έτσι, γιατί νομίζω η κυρία Καρισιανού είχε απόλυτη επιλογή έτσι να κάνει το κόμμα της, να εκφράσει ένα κίνημα το οποίο είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένο με τον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Ωστόσο και εκείνη έχει τη δική της ευθύνη έτσι, για την αντιπροσώπευση των πολιτών και να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, σε κάτι θα συμβάλλει στη δημοκρατική λειτουργία. Γιατί, ξέρετε, το να κατακεραυνώνεις τον αντιπάλου σου είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σας υπενθυμίσω, πριν από 10 μέρες έγιναν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Εκεί, λοιπόν, είχαμε πάλι διάφορα κόμματα από του Φιδία, ξέρετε αυτό που είναι
0: τελώς απαράδεκτη. Το υβριδικό.
1: Ναι, αλλά υπήρχε και ένα κόμμα ενός πρώην δικαστικού λειτουργού, ο οποίος κατέβηκε με το βασικό έτσι, αίτημα να να υπάρξει διαφάνεια στη κυπριακή πολιτική ζωή κτλ. Θέλω να σας πω, ούτε αυτό κατόρθωσε να πετύχει ένα σοβαρό ποσοστό. Δηλαδή, ενώ ο σκοπός μπορεί να είναι καλός και τα πρόσωπα να έχουν καλές προθέσεις, δεν αμφιβάλλει κανείς. Mm-hmm. Στην πολιτική χρειάζονται άλλου τύπου δεξιότητες. Έτσι, να κινητοποιήσεις υποστηρικτές και να πείσεις και αυτούς που θέλουν να σε ψηφίσουν ότι με κάποιο τρόπο αυτό θα το κάνεις. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα, κάθε άνθρωπος και ένα κόμμα, δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και κάπου συνένωση ομάδων, εν πάση
0: περιπτώσει. Ναι, αυτή η αγωνία ότι όλοι είναι προέδροι. Το είδαμε και με την αριστερά, όπως το περιγράψατε.
1: Ξέρετε γιατί τι δεν λειτουργεί. Γιατί δεν μπορείς να ματσάρεις, το όρο ως ματσάρο όσοι ασχολούνται με τον μπασκετ.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή, έχεις από τη μία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με 155-160 βουλευτές, συν τους βοηθούς, τους επιστημονικούς συνεργάτες κτλ. Και από κάτω έχεις να τους ανταγωνιστείς πολύ μικρότερα κόμματα, με πολύ λιγότερους βουλευτές, λιγότερο προσωπικό να τους υποστηρίζει. Άρα δεν μπορούν αυτοί οι δύο να αναμετρηθούν, να ανταγωνιστούν επί ίσης όρης. Έτσι, γι' αυτό λέω, μιλάω για συνένωση ομάδων, γιατί ακριβώς ένα κόμμα με 5, 10, 15 βουλευτές δεν μπορεί να έχει το απαραίτητο προσωπικό, τους πόρους δηλαδή, προκειμένου να προχωρήσει με το πρόγραμμά του, να βγει στην κοινωνία, να μιλήσει σε αυτήν και κυρίως να αναδείξει στελέχη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στον χώρο της αριστεράς μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά έχουν αυτό τον φοβερό κατακαιρματισμό με διαφορές που καταλήγουν να είναι σχεδόν θεολογικού χαρακτήρα. Έτσι, δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Θεολογικού, πως το είπατε, παρόλο που δεν είναι και ιδιαίτερος κοντά έτσι όπως γιατίνονται. Εδώ είναι και το οξύμορο. Είναι πάντως ιστορικές στιγμές, έτσι όπως τις βλέπουμε αυτές να γίνονται, να λαμβάνουν χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς που περιμένουν.
1: Είναι σε εσάς, είναι στην Κρήτη σήμερα, οπότε
0: αύριο.
1: Αναμένουμε. Αύριο, έτσι.
0: Ναι, αύριο.
1: Λοιπόν, οπότε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι στενάχωρο, γιατί από πρώην πρωθυπουργούς περιμένεις, εν πάση περιπτώσει, παρά τις διαφορετικές θέσεις και τα λοιπά, περιμένεις να έχουν μια επικοδομητική κριτική. Θέλω να πω, ας πούμε, υπήρξε ο πρόεδρος Σιμίτης, έτσι, ο οποίος πέρα από τα τόσα χρόνια έτσι, που κυβέρνησε, άσκησε εξουσία κτλ. Βρέθηκε σε δυσμενή θέση στο εσωτερικό του Πασόκ, τα θυμάστε τα γεγονότα, έτσι. Δεν διανοήθηκε να κάνει ένα κόμμα να πληγώσει την παράταξή του, παρά τα λάθη τα οποία και ο ίδιος έτσι, τα ίδια και άσκησε κριτική. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια παρά τις αντιθέσεις που υπάρχουν, τις αντιπαραθέσεις, τις πικρίες, να φτιάχνουμε πολλά κόμματα χωρίς να υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος, να το καταλάβω. Εδώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει το καλύτερο οργανωμένο κόμμα εκ των πραγμάτων, έτσι το βλέπουμε αυτό στις εκλογές κτλ., θα έχει να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό κίνδυνο στο εσωτερικό της, έτσι. Γιατί ακόμα και αν χάσει υπέρ του Σαμαρά, ξέρω, ένα ποσοστό 3-4%, αυτό νομίζω μπορεί να είναι απόλυτα κρίσιμο. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο τον κύριο Σαμαρά. Αφορά και ένα τμήμα του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι δυσαρεστημένο με τα πάντα. Έτσι μπορεί να είναι κατανοητή η δυσαρέσκεια. Αλλά θέλω να πω ότι συνήθως τα μεγάλα κόμματα αυτού του τύπου κριτική πρέπει να με κάποιο τρόπο να αφομοιώνεται. Ενδεχομένως να είναι και ευθύνη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, που δεν συζητάει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί απέναντι. Αλλά ξέρετε, δεν ξέρω αν σε άλλες περιπτώσεις ένα κόμμα το οποίο εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία στις δημοσκοπήσεις κτλ. Να βάλεται τόσο πολύ. Έτσι, δηλαδή δεν το θυμάμαι, ας πούμε, η Μέρκελ με το δικό της κεντροδεξιό κόμμα να έχει τόσο ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση, παρά ότι και εκεί προφανώς υπήρχαν εσωτερικές διαφωνίες, δεν υπάρχει επιβολία.
0: Ναι, που προφανώς όμως είναι πολύ, μου δίνει πολύ τροφή για σκέψη αυτό που μόλις είπατε, κύριε Παπάζογλου, ότι εντοπίζεται που είναι το πρόβλημα. Είναι στην εσωκομματική αντιπολίτευση, άρα θα μπορούσε και με έναν τρόπο να είχε απαλληφθεί ή να είχε εξομαλυνθεί, θα πω εγώ.
1: Ναι. Και εκεί υπάρχουν και προφανώς και οι ευθύνες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, γιατί προφανώς όσους και αν έχεις απέναντί σου, πρέπει με κάποιο τρόπο να συζητήσεις, να τους καταλάβεις, να συμμεριστείς το δίκαιο τους. Απλώς να σας πω ότι κόμματα πρώην πρωθυπουργών, όπως του Γιώργου Παπανδρέου ή άλλων επιφανών έτσι, προσωπικότητων στο παρελθόν, δεν είχαν την τύχη που νομίζουμε όλοι ότι θα έχουν. Έτσι.
0: Δεν περπάτησαν.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, έστω και συγκυριακά μπορεί να έχουν κάτι, αλλά δεν μπορείς να πεις. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Δεν μπορεί τα κόμματα να είναι κόμματα προσωπικότητων. χρειάζεσαι μια δομή, χρειάζεσαι υποστηρικτές, χρειάζεσαι προσωπικό. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι. Στην ατομικότητα ενός, ναι. του ενός. Ναι. Γράφεις και ένα βιβλίο αν χρειαστεί, ξέρω εγώ. Αλλά κάθε φορά που γράφεις ένα βιβλίο να ιδρύεις και ένα κόμμα είναι ένα τελείως ελληνικό φαινόμενο αυτό. Λοιπόν, κύριε Παπάζογλου, ήθελα να βάλω και το ζήτημα της Τουρκίας. Βέβαια ο χρόνος μας τέλειωσε, γιατί πάντα μαζί εγώ τον χάνω, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο και να επανέλθουμε από την επόμενη εβδομάδα, διότι είναι σε εξέλιξη η ψήφιση εκεί ενός νόμου για τη γαλάζια πατρίδα στην γειτονική Τουρκία, και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ, κύριε Παπάζογλου. Δηλαδή, όταν αυτή η συζήτηση που περνάει τώρα θα φτάσει μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο, ναι. περί γαλάζιας πατρίδας, γίνει νόμος, δεν θα μας φέρει έτσι μια εντονότερη πίεση και στην καθημερινότητα όσο αυτό έχει να κάνει με την οριοθέτηση των συνόρων?
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί χωρίς τυμπανοκρουσίες, ποιος είναι προδότης, ποιος είναι περισσότερο πατριώτης κτλ. Για την ώρα εμείς δεν έχουμε ακριβή εικόνα, έχουμε μόνο διαρροές, δεν έχει δει κανείς ένα προσχέδιο του νόμου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σαφές ότι η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει, όπως έκανε και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δηλαδή να βάλει ένα μανδύα νομιμότητας, έτσι, που, η οποία είναι ανυπόστατη βεβαίως, έτσι, γιατί προφανώς αυτά τα διμερή ζητήματα δεν μπορούν να ρυθμιστούν με εσωτερικό δίκαιο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά στην πραγματικότητα να προσπαθήσει να κατοχυρώσει αυτό το οποίο αυτή αντιλαμβάνεται ως αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, θαλάσσιες περιοχές κτλ. Προς εκμετάλλευση, και να το χρησιμοποιήσει προφανώς ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί έναντι της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να θεωρούμε ότι, ξέρετε, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων η Τουρκία, ότι αντιθέτως δεν την έχει. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα, όπως βλέπουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, από τους αμυντικούς εξοπλισμούς μέχρι το χώρο ταξικό, των θαλασσών μας κτλ., έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Τώρα βρίσκεται σε συνεργασία με την πλευρά της Λιβύης για την οριοθέτηση και εκεί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες εν εξελίξη. Ενώ αντιθέτως η Τουρκία προσπαθεί, νομίζω, σπασμωδικά, με σπασμωδικές κινήσεις, να κατοχυρώσει κάποια κέρδη, τα οποία όμως, αν δεν είναι στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου, δεν πρόκειται να το κάνει. Όμως, αν γυρίσουμε στην πραγματικότητα, αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί? Γιατί εάν ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, είναι πολύ σαφές ότι ο τουρκικός στρατός θα αρχίσει να αμφισβητεί αυτά που θέλει να αμφισβητεί, ή ξέρω εγώ, οι αλλοίς της Τουρκίας θα προσπαθήσουν να ψαρέψουν σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να το κάνουν, και θα δημιουργηθούν μία σειρά προβλημάτων. Τώρα, εγώ θα έλεγα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δυστυχώς ο Ερντογάν γίνεται πάρα πολύ αυτερχικός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Είδατε τις πρόσφατες εικόνες, έτσι. Πήγε στην αξιωματική αντιπολίτευση και συνέλαβε ουσιαστικά τον αρχηγό της και τον καθαίρεσε.
0: Τώρα εντάξει, όχι ότι περάσαμε καλύτερα, τον είδαμε να συλλαμβάνει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.
1: Μπράβο.
0: Αλλά,
1: έρχεται μια σειρά τέτοιων εξελίξεων. Εμένα περισσότερο με τρομάζει αυτό, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα γρατζωθεί στην εξουσία του, και θα σας θυμίζω ότι δεν έχει κανονικά δικαίωμα επανεκλογής ο Ερντογάν, σύμφωνα με το δικό του σύνταγμα. Οπότε εισερχόμαστε σε μια περίοδο στην οποία θα δούμε έναν αγώνα μάχης από την πλευρά του Ερντογάν, σώνει και καλά να παραμείνει ο αυτοκράτορας, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, και από την άλλη μια τουρκική κοινωνία η οποία δεν ξέρουμε πώς ποια κατεύθυνση τελικά θα λειτουργήσει. Δηλαδή, θα προσκυνήσει τον αυτοκράτορα, ή μήπως τυχόν όλη αυτή η πίεση διοχετευθεί και
0: σε
1: εθνικιστικά ζητήματα. Αλλά προσέξτε το αυτό, δηλαδή δεν θα ήθελα εγώ μέσα σε όλα αυτά τελικά, ξέρετε, ο αποδιοπομπαίος τράγος ή αφορμή και τα λοιπά για την εξουδετέρωση αυτή τη πίεση, ενδεχομένως να είναι τα
0: ελληνικά. Να γίνει η Ελλάδα βαλβίδα εκτόνωσης και αποσυμπίεσης τη πίεση η οποία ασκείται μέσα στην Τουρκία με ένα σοβαρό επεισόδιο, με ένα θερμό επεισόδιο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι τώρα, δεν το πούμε ξεκάθαρα.
1: Ναι, ιστορικά, ξέρετε, το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλές χώρες.
0: Βεβαίως. Μα και στη δική μας.
1: Στη δική μας δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Mm. Λοιπόν, γι' αυτό ξεχωριστά το κεφάλαιο θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες, όσο πλησιάζουμε και προς την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, για να δούμε και αν διαρρεύσουν και περισσότερα στοιχεία. Εμένα αυτό με φοβίζει, κύριε Παπάζογλου, μην έχουμε ένα δύσκολο Αύγουστο. Θα έπρεπε να ήταν ένας ευχάριστος σε κάθε περίπτωση, αλλά θα το δούμε και θα το πιθανολογήσουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 41 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Πάμε για να προλάβουμε να βάλουμε και άλλες ειδήσεις και άλλα σχόλια. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που μόλις τώρα θα συζητήσουμε. Είμαστε και μια εβδομάδα μετά τον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού εδώ στο Ηράκλειο, με μια σειρά από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των Παγκοσμίων Μνημείων της UNESCO, σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και για άλλα τέτοιου τύπου αρχαιολογικά μνημεία στον τόπο μας. Και εκεί, μιλώντας και με επαγγελματίες στο χώρο, με τους επαγγελματίες ξεναγούς για παράδειγμα, προθύστερα, μας είχαν εντοπίσει και μας είχαν αναδείξει ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία αυτών των χώρων, που θα έπρεπε να ήταν ιδιαιτέρως άρτια οργανωμένοι, σύγχρονοι, φιλόξενοι, έτσι ώστε οι χιλιάδες που φτάνουν σε αυτούς να φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, αποκομίζοντας σπουδαίες πληροφορίες για το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά παίρνοντας και σπουδαίες πληροφορίες για το σύγχρονο πολιτισμό μας. Γιατί κινούμαστε ανάμεσα σε δύο κόσμους, σε αυτόν που δημιουργήθηκε και που εξακολουθούμε να στηρίζουμε και να δοξάζουμε, αλλά και σε αυτόν τον οποίο βιώνουμε στο σήμερα. Ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που είχαν αναδειχθεί λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, στο αρχαιολογικό μνημείο της Κνωσού, το δεύτερο σε επισκεψιμότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρώτη είναι η Ακρόπολη, δεύτερη έρχεται η Κνωσός, και με σημαντικά κέρδη στα ταμεία του κράτους από τα εισιτήρια τα οποία κόβονται καθημερινά, ήταν και οι τουαλέτες. Τουαλέτες οι οποίες ήταν σε μια κατάσταση απαράδεκτη, που ντρόπιαζαν και τον τουρισμό και τον πολιτισμό τον σύγχρονο, που μας έκαναν να νιώθουμε ιδιαιτέρως άβολα και που με πάρα πολλές αιτίες και αφορμές οι εικόνες τους είχαν αναδειχθεί και από τους συναδέλφους δημοσιογράφους σε διάφορα site, δείχνοντας ότι θα έπρεπε άμεσα να αλλάξουν. Αναρωτήθηκα εγώ εδώ την προηγούμενη εβδομάδα αν η κυρία Μενδώνη πήγε σε αυτές για να τις δει όταν έφτασε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Πληροφορήθηκα όμως, και με ιδιαίτερη χαρά, ότι η εικόνα τους άλλαξε άρδιν, και αυτό έγινε σε χρόνους ντετέ, αλλά με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με χρήματα δηλαδή που δαπανήθηκαν από έναν σύνδεσμο, ένα φορέα που πολλές φορές βάζει το χέρι στην τσέπη για να λύσει πολύ πιο γρήγορα προβλήματα από την ελληνική πολιτεία. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτορείων Κρήτης, γιατί από όσο πληροφορούμε, κύριε Βλατάκη, καλημέρα σας, τη δαπάνη για αυτήν την αλλαγή την καλύψατε εσείς, εννοώ ο σύνδεσμος.
1: Έτσι είναι, αλλά δεν είναι η δαπάνη. Το θέμα ήταν να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα και με συγχρόνως να λειτουργούν οι τουαλέτες, γιατί είχαμε χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα στην Κνωσό. Και αυτό ήταν το μεγάλο στίχημα. Τα καταφέραμε σε 4 μέρες να παρουσιάσουμε μια εικόνα που αξίζει το μνημείο. Αξίζουν οι επισκέπτες μας, κάτι το οποίο δεν είχαμε προηγουμένως, και αυτό δείχνει ότι άμα κάποιος θέλει κάτι μπορεί να τα καταφέρει. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε εκεί μέρα νύχτα, να κάνουμε και τους τροχονόμους προκειμένου να κατευθύνουμε τους πελάτες μας με ευγένεια να μπαίνουν μία στις ανδρικές όλοι μαζί και να διαμοιράζονται, μία στις γυναικείες, προκειμένου να προλάβουμε να τα καταφέρουμε και να είναι το συντομότερο έτοιμες και να έχουν την εικόνα αυτή που πρέπει να έχουν. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, έγινε, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα άλλο. Απλούστατα να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, τότε κανείς δεν θα πει τι έκανες, τι μπορείς να

0: κάνεις.
1: Εγώ σας ακούω με προσοχή, κύριε Βλατάκη, και σκέφτομαι πως η ανακατασκευή ενός τέτοιου χώρου, που είναι πάντα νευραλγικός για χιλιάδες επισκέπτες, πήρε μόλις 4 μέρες ένα ιδιωτικό φορέα για να τις κάνει. Στο δημόσιο χρόνο αυτό θα απαιτούνταν πολλαπλάσιους μήνες, θα πω εγώ. Λυπάμαι που πέρασε ένας ολόκληρος χειμώνας και που κανένας δεν κατάφερε είτε να εντοπίσει, είτε να επισκευάσει, είτε να ανακατασκευάσει ένα τέτοιο χώρο στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε, ότι αν μπορεί κάποιος να μπει και να το αλλάξει, το αλλάζει και προχωράμε. Δεν άλλαξε, φαντάζομαι, γιατί ήρθε η κυρία Μενδώνη. Ότι... άλλαξε για τους πελάτες σας, όπως είπατε.
0: Οπωσδήποτε, μόνο για τους πελάτες μας. Αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες μας, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, οι εικόνες μας στους τουρίστες μας. Ούτε να το συζητάτε. Αυτό είναι ο πρωταρχικός μας στόχος εμάς, το σύνδεσμός μας, που διακινεί μέσω των μελών του το σύνολο τουρισμού της Κρήτης. Ας μην τα λέμε, τα υπόλοιπα δεν θέλω να γκρινιάζουμε, δεν χρειάζεται, με την γκρινιά δεν βγαίνει ποτέ τίποτε. Κάνε ό,τι μπορείς για την πατρίδα, αυτό είναι το μοτό μας και ιδιαίτερα το μιλούντα, και προχωράμε. Τώρα στόχο έχουμε να μην έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε στο αεροδρόμιο με τα σκουπίδια, που βγαίνουν οι πελάτες μας και βλέπουν ένα τεράστιο όγκο σκουπιδιών. Αυτό βάλαμε τώρα στόχαστρο. Το πορτάκι που έγινε...
1: Το πορτάκι το φτιάξατε, της ντροπής, όπως λέγατε.
0: Αυτό, ναι. Το έγινε το πορτάκι της αξιοπρέπειας. Πολύ γρήγορα έχετε κανείς στο αεροδρόμιο, με ασφάλεια περνάνε οι πελάτες μας απέναντι. Το λύσαμε αυτό, τώρα πάμε να λύσουμε την εικόνα με τα σκουπίδια, τα οποία είναι μια χείριστη εικόνα σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται. Σας υπόσχομαι ότι ο σύνδεσμος μας θα το λύσει και αυτό. Σύντομα θα ακούσετε ότι θα το έχουμε λύσει και αυτό, διότι δεν είναι κάτι ωραίο.
1: Παίρνετε πρωτοβουλία δηλαδή, κύριε Βλατάκη, αυτό είναι το...
0: Παίρνουμε πρωτοβουλία και σε αυτό, θα λυθεί σύντομα. Πολλά προβλήματα έχει η πόλη, ο δήμαρχος, ο δήμος, όλες οι υπηρεσίες, ίσως δεν προλαβαίνουν, δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να υποστηρίζουμε, να βοηθάμε.
1: Σε μια χρονιά που πώς κυλάει ως αυτήν την ώρα, για να μην γκρινιάζουμε μόνο όπως λέτε, πώς πάει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχει προγραμματιστεί, ένας ασφαλής προορισμός είμαστε, τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την πρώτη στιγμή και ιδιαίτερα ομιλών. Η έννοια μου ήταν να μην ακυρωθούν πτήσεις, να μην ακυρωθούν σλότς. Αυτό έγινε, δεν ακυρώθηκαν οι πτήσεις, από τη στιγμή που έμειναν οι πτήσεις, προχωρήσαμε βάσει προγραμματισμού, είμαστε εκτός σεναρίων, αυτά που ακούτε ότι ακυρώνονται πτήσεις παντού λόγω καυσίμων. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το σενάριο, διότι είμαστε οικόπεδο γωνία, έχουμε πολύ καλές πληρότητες όλες οι πτήσεις που έρχονται στην Κρήτη, οπότε δεν νοούνται να κόψουν πτήσεις που είναι γεμάτες. Και από εκεί και πέρα το μόνο το οποίο μας απασχολεί προς το παρόν είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη αυτών που έρχονται, το περιμέναμε ή δεν έχουν, λογικό, λόγω της κρίσης ενεργειακής, ή αυτοί οι οποίοι ακόμα και αν το έχουν, ψυχολογικά προστατεύουν με όλα αυτά που ακούνε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, θέλουμε γερό στεμάχη, και από εκεί και πέρα, κυρία Ανδρεάκη, έχω πει, το φωνάζω, ένα δωμάτιο που μένει ελεύθερο σε κατάλημα δεν ξαναγεμίζει, οπότε η κρίση είναι για τους έξυπνους. Θα πρέπει, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι τα καταλήματα τα οποία έχουν κάνει προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πάνω από 90% πληρότητα. Αυτοί οι οποίοι περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50%. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε,
1: εκ
0: των πραγμάτων καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να ελιχθούμε. Προς το παρόν, μέχρι να λυθεί αυτή η παρανοϊκή σύραξη, διότι οι κρίσεις διαχρονικά έχουν αποδείξει ότι μόλις τελειώνουν γίνεται μια πολύ γρήγορη επανόρθωση και επαναφορά της ροής των κρατήσεων, και θα το δούμε και αυτή τη φορά και πολύ γρήγορα. Οπότε μέχρι τότε ας εκμεταλλευτούμε την κρίση και ας μας μένουν δωμάτια ελεύθερα. Οι πελάτες δεν έχουν λεφτά ή τα προστατεύουν, περιμένουν λοιπόν τις προσφορές, ας τις κάνουμε.
1: Ναι, ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ένα γρήγορο τελευταίο για να σας αποχαιρετήσω. Με τις μετακινήσεις πώς θα πάτε? Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες και μια σχετική επιστολή. Διορθώθηκε κάπως η κατάσταση στον ΒΟΑ?
0: Κοιτάξτε, αυτό που περιμένουμε και υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα κατέβει σύντομα ή ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας να κάνουμε μια συνάντηση με τις εταιρείες για να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει υπόσχεση ότι θα κατέβει σύντομα. Εάν δεν γίνει, τότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε hard rock. Διότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι πελάτες μας χάνουν τις πτήσεις, τις εκδρομές. Είναι αφέμαξη χρημάτων από όλους τους επαγγελματίες και ιδιαίτερα από τους φορείς του τουρισμού, και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Τον θέλουμε το ΒΟΑΚ, είναι το όνειρό μας, είναι το μέλλον μας, είναι η ανάπτυξη, αλλά όχι εν λευκό στους κατασκευαστές να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα πρέπει να σεβαστούν ότι η Κρήτη δεν είναι πύργος. Εδώ έχουμε 10 εκατομμύρια τουρίστες που μόνο που πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω σε αυτό το δρόμο, και επαγγελματίες και που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Έχουμε τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι χάνουν τα ωράρια.
1: Ναι.
0: Έχουμε τόσα αμύρια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε μαζί, γιατί και όλοι μας θέλουμε το ΒΟΑΚ. Θέλουμε τον δρόμο, άρα λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και να βρούμε λύση. Δεν αποφασίζουμε και διατάζουμε, κλείνουμε τον δρόμο όποτε γουστάρει, όποτε μας γουστάρει. Τι θα πει αυτό? Τα κριτικά μπορούν να τα ρίχνουν και το βράδυ. Πολλές λύσεις υπάρχουν, αρκεί να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μαζί. Αυτό ζητήσαμε όλοι οι φορείς και περιμένουμε να γίνει το συντομότερο αυτό και να πορευτούμε μαζί, γιατί είναι ετού κάνευ η κατασκευή αυτού του δρόμου, μας αξίζει και έπρεπε να τον είχαμε πολλά χρόνια
1: πριν. Έπρεπε να τον είχαμε ήδη.
0: Και κάτι τελευταίο, αν μπορώ να προσθέσω, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και στην Υπουργό την κυρία Μενδώνη και σε αυτή τη Dream Team, η οποία δούλεψε μαζί με τον Περιφερειάρχη, την Περιφέρεια, την ομάδα, την κυρία Κασοτάκη και όλους αυτούς που δούλεψαν για να μπορέσουμε να μπούμε στη λίστα της UNESCO. Ξέρετε, αυτή τη λίστα την συμβουλεύονται ψαγμένοι. Αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται για τον ήλιο και τη θάλασσα, είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του θρόνου, και είναι αυτοί οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτό το όραμά μας του 12μηνου τουρισμού. Είναι οι ποιοτικοί αυτοί επισκέπτες, τους οποίους τους θέλουμε. Οπότε αυτή η λίστα και είναι πολύ σημαντική για μας, και γι' αυτό έχουμε μπει κι εμείς μπροστά και υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις και οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει για να, όχι μόνο για να γίνουν αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, αλλά και για να μείνουμε στη λίστα αυτή.
1: Και είναι μια σοβαρή όντως παρακαταθήκη, μια στιγμή που χαρακτηρίζεται και ως σημειακή για την Κρήτη και τον πολιτισμό της, και επιτέλους έγινε, και νομίζω ότι πρέπει να το κατανοήσουν και περισσότεροι και να επιδιώξουμε και άλλα περισσότερα από αυτό. Θερμά
0: μετά
1: ευχαριστώ.
0: Από 40 χρόνια, έτσι.
1: Μετά από 40 χρόνια όντως, δηλαδή μας πήρε σχεδόν μισό αιώνα.
0: Και επειδή ήμουνα παρόν στις εκδηλώσεις και είδα πόσο, ποιοι βοήθησαν, ποιοι υποστήριξαν, γι' αυτό ονοματίζω και το Περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο τον Αναρτάκη, γι' αυτό ονοματίζω κάποιους, και βέβαια ξέρω και την ομάδα στο που άκουσα, που υποστήριξε και έκανε όλους τους φακέλους στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και όλοι αυτοί έχουν την ευγνωμοσύνη μας, ναι, του κριτικού τουρισμού.
1: Κυρίως. Και εσείς έχετε την ευγνωμοσύνη μας, να σας πω επίσης, κύριε Βλατάκη. Σε 4 μέρες φτιάχτηκαν τουαλέτες στην Κνωσό. Μαζεύονται σκουπίδια έξω από το αεροδρόμιο. Ναι, εντάξει. Μεγάλο παράδειγμα.
0: Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
1: Δεν πειράζει. Τα λέμε εμείς, μην τα λέτε εσείς.
0: Είμαστε εδώ. Δεν χρειάζεται να ευλογούμε τα γένια μας. Για τον τουρισμό το οφείλουμε αυτό να το κάνουμε. Πόσα γένια. Ζούμε από τον τουρισμό.
1: Αυτό τα λέει όλα. Κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: κύμα και στον αφρό.
1: Αυτά είναι αιτία πολέμου, να ξέρεις, έτσι. Μπουζούκι στη μαγική δίωρη εκπομπή μου είναι απαγορευτικό, εκτός αν συνοδεύει τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, που πάλι είναι απαγορευτικό την ώρα που είμαι στον αέρα. Στο σοκάκι που μυρίζει. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτό το άσμα. Έχω έτσι μια περιέργεια.

Βρείτε με ένα τείχο. Λοιπόν, όχι λίστα. Αυτό έχει μπει blacklist, έχει πάει με τη μία, έτσι, φουνταριστό. Εξαφάνισέ το, να φύγει. Ναι, άλλο ήθελες να βάλεις, αλλά αυτό που πήγε καθόλου δεν μας άρεσε. Λοιπόν, γι' αυτό μωρέ αγαπάω τη συνεργασία μαζί σου. Γιατί πραγματικά ο αυθορμητισμός είναι αυτός που μπορεί να εκτοξεύσει τα νεύρα μου στα ύψη. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα φεύγουμε. Φεύγουμε εμείς, αλλά έρχονται οι υπόλοιποι. Ελένη Μακράκη εκφωνεί δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Γιάννης Ραψομανίκης που γιορτάζει, στείλτε του χρόνια πολλά να τον εκνευρίσετε επίσης. Που μετά τα 40 λέει δεν γιορτάζουν οι άνθρωποι. Ξέρω. Μένα πολύ μου αρέσει να γιορτάζω τα γενέθλιά μου, φίλε. Μεγάλη στιγμή. Δηλαδή τριήμερο επαιτειακών εκδηλώσεων. Δεν το πάω έτσι λαού-λαού. Μαρία Ορφανάκη έρχεται αμέσως μετά. Μάνος Σουριάς, κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας, να προσέχετε, να χαμογελάτε και αύριο στις 8 θα είμαστε μαζί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τουρίστας από την Ολλανδία που περιφερόταν στο Ηράκλειο απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική δομή. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 69 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται συνεχώς και πλέον το φαινόμενο έχει επεκταθεί σε ολόκληρο το νότιο μέτωπο της Κρήτης, με ιδιαίτερη πίεση να δέχεται και η ανατολική πλευρά του νησιού, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του λιμενικού προσωπικού Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης. Άνδρας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί γυμνός στο Κούλες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του λιμενικού σώματος και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Συνεχίζονται σήμερα με τα μαθήματα ειδικότητας οι πανελλαδικές εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός υπόρους για τη Χεσμπολάχ και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Προσπάθησα να γλιτώσω το κέρασμα, ωστόσο με έδωσε τόσο η Αντιγόνη Ανδρεάκη όσο και ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Η Αντιγόνη νωρίτερα στην εκπομπή της, ο Αντώνης ο Τσαπίνος τώρα με τη μουσική επιλογή του. Και σκοπεί ότι μου αρέσει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, μεγάλωσα με Βασίλη Παπακουσταντίνου. Σας ευχαριστώ λοιπόν Αντώνη, Αντιγόνη και όλους τους συναδέλφους για τις ευχές σας. Και βεβαίως έχουμε surprise στο στούντιο του Creta One 102,3. Όσοι μας ακούτε, σας παροτρύνω να μπείτε στο cretaone.gr και να δείτε εδώ την έκπληξη των συναδέλφων. Βάλαμε και αριθμό, βλέπω. Είναι 34, όχι 43, το βάλανε ανάποδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Υγεία, χαρές και επιτυχία σε όλη την ομάδα του CretaOne.gr και βεβαίως του CretaOne 102,3. Ο Αντώνης με παροτρύνει, βασικά κάνει φόβο απώλειας, να μιλήσω προκειμένου να φάνε οι υπόλοιποι την τούρτα. Καλό βέβαια θα μου κάνει, πρόσφατες εξετάσεις που έκανα έδειχναν υψηλούς δείκτες ζάχαρου. Λοιπόν, αυτά δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους ακροατές και τους τηλεθεατές και όσους μας παρακολουθείτε μέσω βίντεο live streaming, οπότε θα πάμε κατευθείαν στα σοβαρά ζητήματα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πέρα από την ομάδα του CretaOne.gr και του CretaOne 102,3. Από το πρωί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα που έχω δεχθεί, δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Μέσα από τη συχνότητα λοιπόν του 102,3, του CretaOne 102,3, σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας, όλες και όλους, και αντεύχομαι υγεία, χαρές σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 4 Ιουνίου 2026. Έφυγε η κουτσή, θα έλεγα, εβδομάδα. Μία μέρα μας έμεινε ακόμα. Είναι μία εβδομάδα που είχε πολλά ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε και σήμερα. Και βεβαίως και η αυριανή μέρα αναμένεται να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο Ηράκλειο, καθώς έχουμε και την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση που θα διοργανώνει το νόημα, ο χώρος πολιτικής σκέψης νόημα, με προσκεκλημένο βεβαίως τον πρώην Πρωθυπουργό, προκειμένου να αναπτύξει τις θέσεις του για την Ελλάδα του αύριο. Του χθες τις έχει ήδη αναδείξει, καθώς πρώην Πρωθυπουργός ήταν, μην το ξεχνάμε. Επομένως θα πει και τις σκέψεις του για το αύριο. Αυτό τώρα εγώ δεν το καταλαβαίνω, ρε Αντώνη, δηλαδή πραγματικά πρώην πρωθυπουργοί ξανάρχονται στο προσκήνιο για να μας μιλήσουν για το αύριο από το χτες. Είναι λίγο μπερδεμένο, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το προσπεράσουμε και αυτό. Έχεις δίκιο και θα το πω. Είπε ο Αντώνης, δεν φταίνε αυτοί. Η ευθύνη είναι δική μας, η ευθύνη ανήκει σε εμάς, όχι μόνο στις εκλογές που έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το ποιος θα αναλάβει τις τύχες αυτής της χώρας, αλλά και καθημερινά μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από το χώρο που κοινωνικοποιούμαστε, που ζούμε και αλληλεπιδρούμε όλοι. Θυμήθηκα κοινωνικοποιούμαστε και αλληλεπιδρούμε και θυμήθηκα λίγο το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματικά το πόσο αγγίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας του νησιού μας αλλά όλης της χώρας, είναι ασύλληπτο πραγματικά. Έχουμε να δούμε, από ό,τι λένε και πηγές δικές μας, έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά, και δεν έχει να κάνει βεβαίως με χρώματα, έχει να κάνει με πολίτες, με συμπολίτες μας από όλους τους χώρους που απλά βρήκαν την ευκαιρία για μια αρπαχτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω παρέα στο στούντιο του CretaOne 102,3, πέρα από τους εξαιρετικούς βεβαίως συναδέλφους και την ομάδα του Κρέτα One που ήταν πριν από λίγα λεπτά εδώ. Έχω παρέα, έχω το Γιώργο Μανουσάκη κοντά μας, είναι ο υπεύθυνος δικτύωσης του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροτοδιατροφής, του γνωστού σε όλους μας ΜΑΚ, με τον οποίο θελήσαμε ουσιαστικά να συνομιλήσουμε για τις δράσεις που κάνει το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροτοδιατροφής για τον πρωτογενή τομέα στο νησί μας και όχι μόνο, που ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Βρίσκεται σε ένα μετέχμιο, σε μια διαδικασία εξέλιξης και λόγω της τεχνολογίας και ρόλο και λόγω βεβαίως της περιβαλλοντικής συνείδησης που όλο ένα και περισσότερο αποκτούμε όλοι και ως πολίτες. Και επομένως το ΜΑΚ πραγματικά έρχεται να δώσει λύσεις, απαντήσεις σε ζητήματα που θα έπρεπε ενδεχομένως να είχαμε καιρό πριν, να τα είχαμε καιρό πριν αντιληφθεί. Πάω όμως ευθύς αμέσως να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, αγαπητέ Γιώργο Ενικό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα. Εγώ πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά για που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για τις δράσεις μας. Δράσεις τις οποίες κάνουμε πραγματικά με γνώμονα να βοηθήσουμε κόσμο, να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας, τους εταίρους μας. Πριν αρχίσω όμως και να δούμε, επειδή έχουμε ένα θεματάκι οργανωτικό για να μην πάρουμε φωτιά. Αυτό από μας.
0: Α, είχες και εσύ λοιπόν τη δική σου.
1: Αλλά η οικογένειά σου εδώ πέρα μου λέει, εμείς θα το δώσουμε. Λέω, οκ,
0: μάλιστα. Λίγο, εδώ υπάρχει φίλες και φίλοι συνωμοσία σε βάρος μου, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως και σας ευχαριστώ όλους και εσένα αγαπητέ μου Γιώργο. Όσοι μας παρακολουθείτε, creta1.gr, μπλε πλαίσιο, βλέπετε ζωντανά εικόνα από το στούντιο του Creta One 102,3. Άλλη μία έκπληξη από τον καλεσμένο μας αυτή τη φορά. Βέβαια, οφείλω να πω ότι δεν έχει βάλει αριθμό και το εκτιμώ πραγματικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι οι αριθμοί τελικά από ό,τι φαίνεται τώρα 50 και κάτι μέρες που είμαστε εγώ, εσύ 43 λοιπόν, έτσι, δεν έχουν από ό,τι λέει, ξέρεις, έχει μόνο εμπειρία ζωής. Και εύχομαι να, με αγάπη στο λέω, πραγματικά, εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος, υγεία, ευτυχισμένος και εδώ που εγώ νιώθω ότι είναι η οικογένεια, εδώ πέρα, να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μία ευχούλα, για να μην βάλουμε φωτιά, ότι νιώθεις, άντρα μου.
0: Προφανώς, η ηλικία είναι απλά,
1: ένας
0: αριθμός. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για την έκπληξη. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής, Μανώλη, που σε βλέπω που χαμογελάς, και ουσιαστικά θα την περάσουμε μόνο με ευχές.
1: Γιατί δεν είναι γιορτινή ημέρα σήμερα?
0: Κάθε μέρα πρέπει να είναι γιορτή.
1: Σήμερα ένας αγαπημένος μας άνθρωπος γιορτάζει, αλλά του δείχνουμε το σεβασμό μας. Και μάλιστα έτσι με χαρά θα σου πω ότι ένας λόγος λοιπόν που ήθελα να έρθω και σήμερα έτσι στην εκπομπή μας, μάλιστα, σου λέω ότι κατάλαβες ότι ήταν ότι ήθελα να σου δώσω αυτήν την αγκαλιά και να σου πω στον κόσμο μπροστά ότι σε ευχαριστώ για όλα, σας ευχαριστώ για όλα και εγώ και η οικογένεια του Μεσογειακού Κέντρου. Και μπορούμε να μιλήσουμε πλέον τώρα και για τις δράσεις του ΜΑΚ.
0: Άρα εδώ υπήρχε μια συνωμοσία την οποία, για να είμαι ειλικρινής, δεν την κατάλαβα. Όταν με πήρες λοιπόν τηλέφωνο να μου πεις ότι έχουμε κάποια πράγματα τα οποία τα προχωράμε και όντως θα τα συζητήσουμε, μπορώ να έρθω την Πέμπτη που είναι διαθέσιμη,
1: δύσκολη μέρα,
0: γιατί οι υπόλοιπες μέρες είναι δύσκολες, δεν πήγε το μυαλό μου, την πάτησα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο, να δούμε λοιπόν τι έχουμε τώρα. Το ΜΑΚ έχει διάφορες λύσεις. Καταρχάς να πούμε ότι ο πρωτογενής τομέας όντως αλλάζει. Δεν θα είναι τα επόμενα χρόνια όπως ήταν στο παρελθόν, όπως το έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα ή όπως το αντιλαμβανόμαστε.
1: Εμπειροτέχνες. Δεν θα υπάρχουν αυτό πλέον.
0: Ακριβώς. Αλλάζει και ο ρόλος του παραγωγού και του κτηνοτρόφου και του αγρότη. Πλέον θα πρέπει να έχει και μετεωρολογικές γνώσεις, θα πρέπει να είναι ένας επιστήμονας, διεπιστήμονας μάλλον, να συνδυάζει γνώσεις
1: και όχι μόνο,
0: από πολλά παιδεία.
1: Όμως θα ήθελα να μου επιτρέψεις να κάνω ένα κλικ πίσω, να πάω στη συζήτηση που είχες με τον Αντώνη μας και το Μάνο νωρίτερα, ώστε να πούμε ότι γεννιούνται πάρα πολλά διαφορετικά κόμματα ή αυτό που λέγαμε στο κομμάτι της, πώς να το πω, στο κομμάτι του τι πρέπει να στηρίζουμε, τι είναι τα κόμματα, τι είναι όλοι αυτοί που γίνεται. Αυτό που φαίνεται λοιπόν όμως είναι ότι ακόμα και με το κομμάτι του ΠΚΠ είναι ότι κόμματα θα υπάρχουν. Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και το κυβερνών κόμμα και η αντιπολίτευση, όμως από ότι εμείς τι κάνουμε. Πλέον δεν είναι ότι αυτός που είναι βουλευτής ή έχει βάλει για βουλευτής είναι ο άρχον του τόπου που είχε το χώρο. Ότι... Όχι, τώρα πλέον είμαστε εμείς, έχουμε γνώση, έχουμε σπουδάσει, ξέρουμε από... Άρα ακόμα και τον ίδιο να πω βουλευτή να ψηφίσουμε που είχαμε ψηφίσει πριν και είχε αναμειχθεί, αν κάποιος... Από εμάς εξαρτάται τι θα του ζητήσουμε. Εμείς, θα το πω έτσι, φτιάχνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα αν εγώ είμαι
0: ναι,
1: σε θέση...
0: Ανοίγεις ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με, έχει, με την ευθύνη.
1: Έχει να κάνει με την ευθύνη, με τη δικιά μας. Γιατί όταν λέω πάντα ότι ξέρεις, η κυβέρνηση μου φταίει, τότε αυτό που κάνουμε τώρα εδώ για το ΜΑΚ δεν έχει ουσία. Γιατί όσο φταίει η κυβέρνηση για το ότι δεν θα πληρωθεί σωστά η ντομάτα μου, τόσο δεν έχει αξία το ΜΑΚ. Mm-hmm. Όσο καταλάβω ότι εγώ που θα φυτέψω την ντομάτα μου, ή σε λίγο που θα μιλήσουμε, εγώ που θα πρέπει να φτιάξω ένα κτίριο σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να έχω κάποιες γνώσεις και οι γνώσεις αυτές θα με βοηθήσουν και στη συνεργασία, γιατί όλα είναι ομαδικά, συνέργεια, τότε έχει αξία να μιλήσω ακόμα και αυτό που κάνει το ΜΑΚ. Είναι το ίδιο, είναι κοινωνία. Αυτό θα κουβεντιάσουμε σήμερα σε δύο θέματα. Αυτό που αναδείξαμε, καταφέραμε πέρσι, το πρώτο θέμα που ήθελα να κουβεντιάσουμε είναι το Μαλί, που τα καταφέραμε.
0: Καταρχάς, να πούμε για όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, μιλάμε για ένα προϊόν, μια λύση mm-hmm. που προτείνει το
1: Μεσογειακό Κέντρο
0: ουσιαστικά.
1: Σωστά. Μαζί με τους ομίλους Κρήτης.
0: Το οποίο κάνει τι, Γιώργο?
1: Λοιπόν, ας αρχίσουμε ότι είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην Κρήτη, mm-hmm. ότι οι άνθρωποι κούρευαν, οι κτηνοτρόφοι κούρευαν τα πρόβατα και τα μαλλιά ήταν δεξιά και αριστερά. Θα σου πω το βασικότερο, γιατί είχαν μάθει να παίρνουν χρήματα από άλλες δράσεις ή επιδοτήσεις τέτοια πράγματα. Άρα δεν αξιοποιούσαν οι άνθρωποι ένα προϊόν που έβγαζαν τα πρόβατά τους, που είναι το μαλλί. Άρα αντί να πετάνε το μαλλί δεξιά και αριστερά που υπήρχε πρόβλημα, ωραία, είπαμε εμείς δεν είναι ευκαιρία αυτό το ΜΑΚ να το πάρει και να το κάνει προϊόν. Το ανακαλύψαμε εμείς από Αυστραλία, από mm-hmm. οπουδήποτε.
0: Είναι μια πρακτική λοιπόν που γίνεται στο
1: γίνεται
0: στο εξωτερικό.
1: Και πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πάει πολύ καλά. Απλά επειδή δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη, δεν υπήρχε ούτε το νομικό καθεστώς, φαντάσου, να γίνει αυτό το
0: μάλιστα.
1: κομμάτι. Μαζί με τους, μαζί λοιπόν με τους συνεργάτες εταίρους του ΜΑΚ, το κύριο Αλέξη τον Μαρκαντονάκη, λοιπόν από τους Μήλους Κρήτης, είπαμε πάμε να φτιάξουμε μια βιοτεχνία μαζί, που θα μαζέψουμε το μαλλί από την Κρήτη, θα το κάνουμε εδαφοβελτιωτικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το μαλλί έχει την ιδιότητα να κρατάει την υγρασία του στο βάρος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σφουγγάρι,
1: Σφουγγάρι και όχι μόνο. Δεν έχω εξειδικευμένος να σας μιλήσω. Αυτό λοιπόν, αν το βάλουμε στους αγρούς μέσα, ναι. μειώνουμε το πότισμα από ό,τι φαίνεται. Άρα περιβάλλον, νερό, συν της άλλης, στο 50%.
0: 50%.
1: Για τόσο πολύ μιλάμε.
0: Που δεν είναι μόνο λόγω της κλιματικής κρίσης, επέτρεψε μου να πω, και του κόστους. Μην ξεχνάμε τις γεωτρήσεις, μην ξεχνάμε το πόσο ενεργοβόρες και κοστοβόρες τελικά είναι και για τους παραγωγούς και για τους δήμους οι συγκεκριμένες διαδικασίες.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι okay, το βλέπουμε και τώρα. Αυτό που κάποιοι λένε Θεούλης έβρεξε. Okay, το φράγμα μας έχει γεμίσει. Το πρόβλημα είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, όπως είχες πει, ήταν η διαχείριση του νερού, mm-hmm. η σπατάλη του νερού. Όχι ότι δεν είχαμε. Και τώρα που υπάρχει και ένα master plan, ας πούμε, να αυξήσουμε, είτε αυτό λέγεται τουρισμός, είτε να έρθει περισσότερες, είτε επενδύσει εδώ πέρα. Άρα η διαχείριση του νερού είναι αυτή που θα λύσει το πρόβλημα. Εκεί. Πήραμε λοιπόν αυτή την ανάγκη. Πραγματικά με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, του κυρίου Αλέκου, του Στεφανάκη, πρώην προσγειωτέτος από πολλά χρόνια. Βεβαίως. Ωραία. Καταφέραμε. Τη φτιάξαμε τη βιοτεχνία στις Μαλάδες, στους χώρους των Μήλων. Εκεί έχουμε προϊόν και έχουμε βγει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, έχω αρχίσει και έχουμε πλησιάσει τους Δήμους, γιατί και στην ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδων, που είμαι μέσα ως εμπειρογνώμονας, το στηρίζει, και είπε εδώ ο Μαϊνάκης, ο Γιώργος, ο Δήμαρχος Ρεθύμου, το στηρίζει. Έχουμε λοιπόν μιλήσει με το Δήμο Ηρακλείου, ότι τους ενδιαφέρει στο Αρκαλοχώρι, στη Σιτία, στα Χανιά. Δηλαδή φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να το πάρουν και να το βάλουν στο πράσινό τους και να μειώσουν, έχουν και αυτή την ευαισθησία να μειώσουν το πόντισμα που έχουν οι Δήμοι.
0: Είναι πάρα πολύ
1: στο
0: σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λύσαμε,
0: το 50%.
1: Λοιπόν, ναι, λύσαμε το πρόβλημα λοιπόν όσον αφορά τα σκουπίδια. Που τα πετούσανε.
0: Τι εννοείς?
1: Που τα πετούσανε ως σκουπίδι το μαλλί. Όχι, όχι. Ως σκουπίδι το μαλλί. Okay, εντάξει. Ωραία. Και το φτιάξαμε και πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενος που κάνουμε αυτό το προϊόν. Αυτό λοιπόν ήθελα μέσα από το χώρο μας εδώ πέρα, μέσα από το κανάλι μας, να ακούσει ο κόσμος, να το αγκαλιάσει, να ακούσουν κάποιοι φίλοι δήμαρχοι ή άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε, ωραία, ώστε είμαστε έτοιμοι και θα χαρούμε πολύ να το δείτε το προϊόν μας. Πέρσι είχαμε μαζέψει 100 τόνους μαλλί.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ναι. Υπάρχει επάρκεια σε αυτό?
1: Φανταστικά. Πέρσι είχαμε μαζέψει 100, ναι. Γιατί δεν είχαμε προλάβει όσον αφορά να βγάλουμε χαρτιά που χρειαζόντουσαν, δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς. Mm-hmm. Φέτος ο στόχος μας είναι πάνω από 300 τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θα αφήσουμε καθόλου, όπως και ένας κτηνοτρόφος
0: αναπούει. Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε πάνω από 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια πρόβατα.
1: Okay. Θα κάνουμε εξαγωγές.
0: Αστειεύομαι, είναι λόγω του ΠΚΠ, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι μπορείτε να φτάσετε και τους 2.000 τόνους πολύ σύντομα με αυτά τα νούμερα.
1: Και υπάρχουν, πραγματικά είναι κάτι το οποίο αξίζει. Δεν είναι ένα απλό προϊόν, δεν είναι μια απλή ιδέα. Είναι κάτι που πραγματικά βοηθάει σε αυτό που...
0: Εγώ κρατάω, Γιώργο, αυτό που είπες, ότι ουσιαστικά από τη μία στηρίζουμε το περιβάλλον, στηρίζουμε τους υδάτινους πόρους ουσιαστικά και το νερό που είναι ένα αγαθό που οφείλουμε να το...
1: Σεβόμαστε.
0: Σεβαστούμε, να το σεβαστούμε, κάτι που δεν γινόταν και ενδεχομένως να μην γίνεται ούτε τώρα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά. Να δούμε πόση διάρκεια έχει αυτό το σιγά-σιγά. Και απ' την άλλη όμως μειώνει και τα κόστη. Μειώνει σημαντικά και τα κόστη παραγωγής και τα κόστη και της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω των γεωτρήσεων.
1: Όσο φαίνεται παράξενο, αυξήθηκε η ποιότητα στο προϊόν.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί επειδή κάποιοι δεν είχαν νεραγή να ποτίσουν, ενώ τώρα, γιατί το έχουμε κάνει, πείραμα, το έχουμε δουλέψει, σε παραγωγό το έχουμε κάνει, είδαμε ότι βοηθάει στην ανάπτυξη του φυτού. Δεν το λέμε γιατί δεν έχουμε χαρτιά για αυτό επίσημα. Είμαστε όμως σε μελέτες να το δείξουμε ότι δεν είναι μόνο εδαφοβελτιωτικό, έχει και άλλες πολύ σημαντικές, οι γνώστες καθηγητές ξέρουν. Όμως δεν το πουλάμε με αυτή τη λογική, γιατί δεν έχουμε ακόμα αυτό το certificate, όμως το πουλάμε σαν εδαφοβελτιωτικό. Πραγματικά όμως φτιάχνει ακόμα και το προϊόν.
0: Πάρα πολύ σημαντική παράμετρος αυτή που
1: και
0: βάζεις.
1: Στόχος ότι οι κτηνοτρόφοι, για παράδειγμα, αντί να το πετάνε, εφόσον μας φέρουν το μαλλί, θα έχουν και ένα ανταποδοτικό όφελος οικονομικό.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Προφανώς κάτι που μέχρι σήμερα ήταν
1: το πετούσανε
0: απορρίμματα, θα μπορεί να είναι ένα έξτρα έσοδο και πολύ για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους τελικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντική παράμετρος και αυτή, Γιώργο. Θέλω να σε ρωτήσω τι άλλες λύσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορικά με το νερό που είπαμε από το ΜΑΚ.
1: Εγώ, για να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, αυτό που φάνηκε, θυμάσαι που είχαμε μιλήσει για το smart farming, το agrogenius που λέγαμε την έξυπνη γεωργία, αυτό που έδειξε είναι ότι εμείς ως ΜΑΚ το είχαμε αρχίσει σε σχέση με τους παραγωγούς, δηλαδή να το βάλουν τους αισθητήρες, ηλεκτροβάνες, αυτοματισμοί στους παραγωγούς. Φέτος όμως καταφέραμε και κάναμε ένα τζίρο, να το πω έτσι, και όσον αφορά μας το ζήσαν σε ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία, φαντάσου μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν κήπους, έχουν οτιδήποτε, είχαν πολύ μεγάλη κατανάλωση νερού.
0: Λογικό.
1: Έτσι, το βάλαμε σε δύο ξενοδοχεία όλο το σύστημα, ώστε να μειώσουν πάρα πολύ το νερό που καταναλώνουν. Άρα να δείξουμε ότι ακόμα και ο τουρισμός μπορεί να στηρίξει το περιβάλλον και να στηρίξει αυτό το κομμάτι του. Ναι, και είχαμε και καλύτερη κυκλοφορία.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο μπορεί και ο τουριστικός κλάδος να το αναδείξει αναφορικά με την έβρεση πελατών διεθνώς, γιατί υπάρχουν πολλοί, ειδικά στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία γενικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Πραγματικά. Και στο περιβάλλον, αλλά το βασικότερο είναι εμείς. Δηλαδή, εμείς να καταλάβουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι να μπούμε στη λογική ότι να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία πλέον προς το καλό στο περιβάλλον και το οικονομικό. Όταν ο άλλος έχει ένα σπίτι κάπου πολύ μακριά και έχει ανάγκη να ποτίσει, ωραία, τώρα το κάνει από το σπίτι του εδώ, ελέγχει τα πάντα, ότι πότισε, ότι έλεγξε, ότι ποτίστηκαν τα φυτά του.
0: Πραγματικά, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά αυτό, βελτιώνει και την ποιότητα ζωής τελικά των παραγωγών η συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Η καινοτομία είναι στην Κρήτη, το περιβάλλον το στηρίζουμε, το αναδείξαμε και στο InnoDays με την περιφέρεια. Έξι. Άρα νομίζω ότι και είμαι αισιόδοξος πραγματικά ότι αυτό το κομμάτι, αυτό που καταφέραμε να φτιάξουμε το AgroGenius στην έξυπνη γεωργία, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο στο miacc.gr, το MAC όπως το λέμε, να μιλήσουμε και να του δούμε λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι έχει σημασία, πολύ χαμηλό κόστος. Δηλαδή φαντάσου ότι ένα ολόκληρο σπίτι που είμαστε εμείς εδώ και αυτό είναι στον Άγιο Νικόλαο για παράδειγμα, μπορεί να φτιαχτεί κάτι με 600 ευρώ, θα σου δώσω και να ελέγχει όλα τα ποτίσματά του. Δεν είναι μεγάλο κόστος αν φανταστείς πόσες φορές πρέπει να πάει Άγιο Νικόλαο ακόμα και πολύ πιο μακριά.
0: Μάλιστα. Λογικό. Λογικό. Τα καύσιμα.
1: Όλο.
0: Το κόστος.
1: Όλο. Αλλά φεύγει το άγχος. Γιατί είναι ένα άγχος να ξέρεις ότι πρέπει να ποτίσω, ό,τι και αν είναι αυτό. Που είναι σημαντικό σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον και όσοι μας ακούν ή μας βλέπουν μπορούν να απευθυνθούν στο ΜΑΚ για περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, μας μένει όμως μόνο ένα λεπτό.
1: Τέλεια.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω γιατί ουσιαστικά συμμετέχει σε μία και σε μία άλλη δράση που πραγματοποιείται στις 11 Ιουνίου, αν δεν κάνω
1: λάθος. Πολύ σωστά.
0: Πες μας λίγο τι
1: εντάχει. Είναι αυτό. Ένα συνδεδεμένο μέλος του ΜΑΚ, Project U, από την Αθήνα, η κυρία Θεοφανίδου Κατερίνα, χρόνια συνεργάτες είμαστε με το ΜΑΚ, υπήρχε η ανάγκη, αυτό που λέμε και στους αγρότες, ότι εγώ είμαι καλός στο να φυτέψω μια ντομάτα και να βγει ντομάτα. Δεν έχω γνώση όμως πώς να το διαχειριστώ το μετά. Την ίδια λογική, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, υπάρχει ακόμα στην οικοδομή. Βάλαμε λοιπόν, στήσαμε ένα σεμινάριο, Project Management σε τεχνικά έργα. Άρα, γιατί εγώ είμαι ο χειρότερος όλων, δηλαδή ενώ θεωρώ τον εαυτό μου διακοσμητή, πολλές φορές εμπειρικά, αλλά έκανα πάντα πολλά λάθη στη διαχείριση ενός έργου. Αυτό επειδή τόνισα για
0: μας. Μιλάμε μόνο για το κόστος.
1: Όχι, δεν είναι μόνο κόστος. Είναι η οργάνωση, είναι κόστος, είναι τι εργαλεία υπάρχουν στο διαδίκτυο ώστε να τα αξιοποιήσω. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε ότι αν κάποιος είναι μπογιατζής, υψοσανιδάς, κτίστης, οβατζής, όποιος έχει να κάνει ηλεκτρολόγους μέσα στην οικοδομή, όλες τις οικότητες της οικοδομής, φτιάξαμε ένα σεμινάριο διαδικτυακό και οικονομικό, μπορώ να πω, που θα μας δείξουν άνθρωποι που είναι στο χώρο δομημένα πώς θα οργανώνουμε τη δουλειά μας από τον προϋπολογισμό μέχρι την αποπεράτωση του έργου. Αυτό είναι κάτι που έλειπε. Στοχευμένα για την οικοδομή δεν υπάρχει, άρα όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την οικοδομή πραγματικά τους δίνουμε ένα εργαλείο με αυτή τη γνώση να τους κάνουμε πιο ανθεκτικούς. Δηλαδή, ναι, ξέρω να κάνω πολύ καλά την κυψανιδά, πάμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Υπήρχε πρόβλημα γιατί δεν έχουμε τη γνώση. Με αυτό το σεμινάριο λοιπόν το φτιάξαμε για να μπορέσουμε να το δώσουμε. Αυτό μπορούν, αν κάνουμε την ανάρτησή μας, γιατί με εμένα μιλάμε, ας πούμε, σένα μιλάμε τώρα, να δουν τα στοιχεία στην Project U, να λάβουν μέρος.
0: Απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου, το συγκεκριμένο σεμινάριο.
1: Απευθύνεται σε επαγγελματίες, αλλά εγώ θα το πω, απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με το κομμάτι οικοδομή, οργάνωσης της δουλειάς μας, μιας προσφοράς, της διαχείρισης και ακόμα και της συνέργειας. Πώς συνεργάζονται τα συνεργεία, ώστε να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα και να έχω περισσότερο κέρδος. Και να είμαι και πιο αξιόπιστος.
0: Φαντάζομαι και να είμαι και on time.
1: Είδες αυτό που σου είπα, αξιόπιστος.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχουμε χρόνια εμπειρία σε κάτι, εγώ θα το πω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός στο σχέδιο, αλλά δυστυχώς δεν ήμουν καλός στη διαχείριση του έργου, γιατί δεν είχα αυτή τη γνώση. Έτσι μιλήσαμε λοιπόν με την Project View και λέω, παιδιά, είμαι αδύναμος εκεί, σίγουρα θα είναι και κάποιος άλλος, πάμε να μας βοηθήσετε να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι βγήκε.
0: Πολύ όμορφα. Θα δημοσιεύσουμε και στο creta1.gr περισσότερες πληροφορίες μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο σεμινάριο, το οποίο θα λάβει χώρα στις 11.
1: Αρχίζει στις 11, ναι, είναι 4 μέρες, 4 διαφορετικές μέρες. Θα το αναδείξουμε λοιπόν, και σε ευχαριστώ πολύ που το αναδεικνύουμε και εδώ, όπως πάντα στηρίζεις τις δράσεις του ΜΑΚ και τους εταίρους του ΜΑΚ.
0: Φυσικά, είναι υποχρέωσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο, και για την παρουσία σου και για την έκπληξη, βεβαίως.
1: Είναι ο σεβασμός που έχω στο πρόσωπο και στην ομάδα μας εδώ πέρα, στην οικογένεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, αγαπημένο μου.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να φάμε και ένα κομμάτι τούρτα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούπι.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
9: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης σήμερα έχει βαρθεί να μην μου χαλάει τα χατήρια, όπως καταλαβαίνετε. Ξέρει ότι πέρα από τον Παπακουσταντίνου λατρεύω και τον Δημήτρη Μητροπάνο και βεβαίως τον Θάνο Μικρούτσικο, το σπουδαίο αυτόν συνθέτη, οπότε έχει συνδυάσει σήμερα τη μουσική ανάλογα με τα γούστα μου. Ελπίζουμε και με τα δικά σας. Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε πολιτικά στο επόμενο ημίωρο στην εκπομπή μας. Πριν όμως καλημερίσω τον καλεσμένο μας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, γιατί διάβασα ένα παραπολιτικό σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, δεν θυμάμαι ποιο είναι, όπου αναφερόταν ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, εν όψη της επίσκεψής του, της αυριανής επίσκεψής του στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες επαφές. Μάλιστα, ένας εκ των 2-3 επαφών με πήρε τηλέφωνο διαβάζοντας το συγκεκριμένο παραπολιτικό και μου είπε ότι είναι ψευδές, δεν έχω κληθεί καν να συμμετέχω σε καμία ιδιωτική συνάντηση. Φαίνεται ότι πάσχουν πολλοί να παρουσιάσουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με πρώην στελέχη ή με στελέχη της αυτοδιοίκησης ή κομματικά στελέχη εδώ στο Ηράκλειο. Κάτι που φαίνεται ότι τελικά μάλλον δεν είναι τόσο ενδιαφέρον, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον όσο το παρουσιάζουν. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Χανίων, ο κύριος Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, με τον οποίο βεβαίως θα συζητήσουμε και για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Μαρκογιαννάκη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακρότες σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Κύριε Μαρκογιαννάκη, είστε ένας νέος ηλικιακά βουλευτής και θέλαμε και τη δική σας, πέρα από το γεγονός ότι είστε βεβαίως και κριτικός, θέλαμε και τη δική σας τοποθέτηση αναφορικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε ότι και στις 5-6 δημοσκοπήσεις που έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε μεγάλες ανακατατάξεις στο χώρο κυρίως βεβαίως της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ταυτόχρονα τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της, χωρίς όμως να πετυχαίνει τουλάχιστον δημοσκοπικά ποσοστά αυτοδυναμίας, και θέλουμε να δούμε μαζί και με την ίδρυση των νέων κομμάτων πώς αλλάζει αυτό το σκηνικό. Ποια είναι η δική σας, ένα πρώτο σχόλιο?
1: Ναι, κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, να το επαναλάβω και σήμερα, ότι οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας αποτυπώνουν την στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πράγματι αποτυπώνεται δημοσκοπικά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανακατανομή, αν θέλετε, επιλογής και ψήφων κυρίως στην αντιπολίτευση, και βλέπουμε την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση να αλλάζει και μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις να διαφέρει. Αυτό το οποίο λοιπόν εντοπίζεται το διάστημα αυτό είναι μια μεγάλη ανακατανομή. Το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον, φαίνεται να υποχωρεί από τη δεύτερη θέση, την οποία φαίνεται να διεκδικεί ουσιαστικά το νέο κόμμα, το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έχει ουσία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Σαφώς τα ποσοστά τα οποία εμφανίζει δεν είναι και τόσο κοντά στην αυτοδυναμία, εάν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία ορίζεται στο 37-38%. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο πολιτικός χρόνος στην πολιτική ζωή είναι τελείως

0: τελείως διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο και αν υποθέσουμε ότι μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές έχουμε περίπου 10 μήνες, θα πω εγώ, εκτιμώ ότι ο χρόνος είναι πολλής και αν και εφόσον συνεχιστεί η σοβαρή δουλειά και η σοβαρή εικόνα που δείχνει η χώρα και η κυβέρνηση σε κρίσιμα ζητήματα, εκτιμώ ότι και με την πόλωση η οποία θα προκύψει προεκλογικά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα αυξηθεί και θα μπορεί επί ίσης όρης να διεκδικήσει την αυτονομία στην οποία αναφερθήκατε. Τώρα από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα, έχω μία και μία μικρή επιφύλαξη ότι θα είναι και έτσι τα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνάει ο καιρός, μπορεί τώρα να φωτογραφίζεται η στιγμή και δημοσκοπικά έτσι, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ο καθένας κρίνεται από τις πολιτικές του θέσεις, κρίνεται πολιτικά, οπότε ενδεχομένως να ξανααλλάξει αυτό το οποίο εντοπίζουμε σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ρευστό το πολιτικό περιβάλλον. Όντως αυτό που αποτυπώνεται είναι η πρωτοκαθεδρία του κυβερνώντος κόμματος. Θέλω όμως να ρωτήσω, κύριε Μαρκογιαννάκη, βρίσκεστε και ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ως κυβερνητική και ως κυβέρνηση στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Είναι λογικό να έχει υποστεί μια φθορά το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, τι θεωρείτε, έτσι κάνοντας λίγο και την αυτοκριτική, πού θεωρείτε ότι είναι τα ζητήματα που θα πρέπει στους επόμενους 10 μήνες, άρα ουσιαστικά και εσείς τοποθετείτε ότι δεν πάμε σε πρόωρες εκλογές, πάμε σε εκλογές κανονικά, όπως άλλωστε έχει πει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού θεωρείτε ότι θα πρέπει να επενδύσει τους επόμενους 10 μήνες το κυβερνών κόμμα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, αφενός πρέπει και η Νέα Δημοκρατία το έχει αποδείξει αυτό, ότι κινείται βάσει προγράμματος ώστε να μπορέσει το 2027 πλέον στην προεκλογική περίοδο να θέσει το συζήτημα ότι εμείς υποσχεθήκαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα προεκλογικά με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε στο ακέραιο. Και νομίζω είναι πολύ κρίσιμο όλα αυτά τα οποία δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να υλοποιηθούν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να κοιτάμε όλες τις έρευνες, ποιοτικές έρευνες που αποτυπώνουν τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι την απόλυτη πλειοψηφία στο ερώτημα του ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Άρα εκτιμώ ότι η βάση που δίνει η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό είναι πολύ κρίσιμο να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Άρα εκεί εκτιμώ ότι θα δοθεί το βάρος. Έχουν ήδη ανακοινωθεί μέτρα μέχρι τον Ιούνιο απάνω του ενός δισεκατομμυρίου. Αναμένουμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και άλλα μέτρα με βάση βεβαίως τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία υπάρχουν και εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να δώσει το βάρος της σε αυτό το κομμάτι. Εξάλλου δεν μπορεί να τυχαίο ότι όλοι παραδοσιακά, τουλάχιστον και εγώ από μικρό παιδί όσο θυμάμαι, λέγανε ότι τις εκλογές κερδίζει η οικονομία. Και στην οικονομία κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει, για παράδειγμα, την χθεσινή απόφαση που σύμφωνα με την χθεσινή απόφαση η χώρα μας αφαιρείται από τη λίστα με τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες και επιστρέφει σε μια πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα.
1: Μετά από 16 χρόνια αυτό.
0: Μετά από 16 χρόνια και να πούμε το πόσο σημαντικό είναι βάζοντας στο παιχνίδι το γεγονός ότι μόλις πέρυσι αφαιρέθηκε από τη λίστα αυτή η Γερμανία, μια τόσο ισχυρή οικονομία. Άρα βελτιώνεται η εικόνα μας, βελτιώνεται η εικόνα όσον αφορά τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα δανείζονται πιο φθηνά, χωρίς ξαναλέω να παραβλέπω το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν και βάσει αυτού θα κριθεί βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία και κρίνεται αυστηρά. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι και το επόμενο διάστημα και αυτά τα οποία θα αναμένουμε να ανακοινωθούν θα μπορέσουν να έτσι δώσουν μια ανάσα σε σχέση με το ζήτημα που υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια αυτό, καταγράφεται σε όλες τις έρευνες ότι η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Άλλωστε και δεν είναι τυχαίο ότι και η κατάταξη της χώρας μας, κύριε Μαρκογιαννάκη, στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την αγοραστική δύναμη, δείχνει ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Βεβαίως, να πω το εξής, όντως εμφανίζεται σε σχέση με την ανακοίνωση η θέση της χώρας σε αγοραστική δύναμη. Βεβαίως, τα νούμερα δεν είναι μόνο, εν πάση περιπτώσει, για να έχει κανείς την πλήρη εικόνα, δεν οφείλει κανείς να κοιτάξει μόνο το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη παράμετρο. Οφείλει κανείς να κοιτάξει και τις θέσεις εργασίας και το τεράστιο κενό που έχει καλυφθεί στην απασχόληση και την ανάπτυξη, η οποία αποτυπώνεται και για το, η πρόβλεψη για, ακόμα και για το 2026 είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, αν τα βάλει κανείς σε ένα κάδρο, φαίνεται μια διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία θέλει να παρουσιάζει η αντιπολίτευση, χωρίς να λέω να υποτιμώ καθόλου, κάθε άλλο νομίζω το είπα από την πρώτη στιγμή της συζήτησής μας, το πόσο δύσκολο και διαχειρίσιμο αλλά και πρακτικά αντιμετωπίζεται από τους συμπολίτες μας το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν το υποτιμώ καθόλου, ίσα ίσα, και εγώ είμαι, ξέρετε, ένας βουλευτής που κυκλοφορώ πολύ και συνομιλώ με πολύ κόσμο, οπότε λαμβάνω υπόψη όλες αυτές τις ανησυχίες και αντίστοιχα το πόσο σκληρά θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαργουγιαννάκη, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί αύριο στο Ηράκλειο έχουμε και την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, και δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι, μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να δώσει κάποιο στίγμα για το τι θέλει και επιδιώκει να κάνει στο άμεσο χρονικό διάστημα, και αναφέρομαι βεβαίως στο αν θα προχωρήσει στην ίδρυση τελικά πολιτικού φορέα, κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό πλέον, και θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε και με βάση την αρχική σας τοποθέτηση, το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με όλες αυτές τις, με όλα αυτά τα νέα κόμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σύστημα, αν εκτιμάτε ότι η ίδρυση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό μπορεί να στοιχήσει εκλογικά ή πολιτικά από στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Ψωμανίκη, είναι γεγονός ότι για οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τίθεται η συγκεκριμένη ερώτηση, είναι αμήχανο και μη ευχάριστο, θα έλεγα, να συζητά και να απαντά για το πώς θα πράξει ένας πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, θεωρώ ότι ναι μεν θα θέτει δημόσια το ζήτημα της ίδρυσης ενός νέου κόμματος, εκτιμώ όμως ότι μέχρι και πιο κοντά στις εκλογές δεν θα το ανακοινώσει. Δηλαδή θεωρώ ότι εντοπίζει και ο ίδιος το ότι ένα νέο κόμμα, ναι, όσο περισσότερο χρόνο έχει, τόσο λιγότερο καλό είναι για το ίδιο, με την έννοια ότι και πολλώνεται το κλίμα και προλαβαίνει κάποιος να κριθεί και πολιτικά, γιατί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, και η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι πολύ συμπαθής προσωπικά και απόλυτα κατανοητός ο τεράστιος αυτός πόνος που έχει περάσει στην προσωπική της κατάσταση και στην οικογενειακή της κατάσταση, πλέον κρίνεται πολιτικά και πλέον θα κρίνεται πολιτικά. Και όσο χρόνος περνάει και τα ζητήματα που θα προκύπτουν και δεν θα υπάρχουν απαντήσεις, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, για σοβαρά ζητήματα, τόσο πιο πολύ ο κόσμος θα αναζητά μία διέξοδο σε πολιτικές οι οποίες, και σε κόμματα τα οποία θα μπορούν πιστικά να δώσουν τις απαντήσεις που χρειάζονται. Άρα αντίστοιχα, αν θέλετε, η δική μου εκτίμηση είναι ναι μεν ότι θα κυκλοφορεί και θα παίζει το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς θα ιδρύσει ένα κόμμα, τουλάχιστον τα ίδια διαβάζω και εγώ από τις δημοσιογραφικές πηγές. Δεν είμαι όμως τόσο σίγουρος θα το ανακοινώσει πολύ σύντομα. Εκτιμώ ότι θα θέλει δηλαδή και ο ίδιος να κερδίσει χρόνο. Τώρα στο ερώτημα που μου θέτω,
1: το θέμα είναι, θα το ανακοινώσει, θα το ανακοινώσει πριν τις εκλογές ή εκτιμάται ότι δεν θα το ανακοινώσει καθόλου?
0: Εκτιμώ ότι εάν και εφόσον αποφασίσει εν τέλει να ιδρύσει κόμμα το οποίο θα κατέβει στις εκλογές, θα το ανακοινώσει λίγο πριν τις εκλογές.
1: Ναι, σωστό.
0: Και όχι, άμεσα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα από εκεί και πέρα, στο ερώτημα που θέτεται, προφανώς εάν και εφόσον ανακοινωθεί ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, πλήττεται η Νέα Δημοκρατία. Πλήττεται εννοώ σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία θα διεκδικήσει εκείνος και εντάξει, ας μην γελιόμαστε, η βάση των ψηφοφόρων των δικών του θα είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη απώλεια στην περιφέρεια της Κρήτης. Σε αυτό νομίζω μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε το γιατί. Από εκεί πέρα εκτιμώ ότι η όποια ζημιά και αν κάνει, δεν μπορώ να την προσδιορίσω, θα είναι σίγουρα μια ζημιά την οποία θα επομιστεί η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως να συμπληρώσω εγώ ότι και ο καθένας από εμάς και από τους πολιτικούς βεβαίως κρίνεται για τις επιλογές του στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που τις πράττει.
0: Σωστά. Ξέρετε, με τη σημαία της εξωτερικής πολιτικής που στην ουσία αντιπολιτεύεται την περίοδο αυτή ο κύριος Σαμαράς.
1: Στα εθνικά ζητήματα βέβαια.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει και πολλά περιθώρια αντιπολίτευσης. Εκτιμώ ότι η εξωτερική πολιτική η οποία ακολουθείται και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κατά βάση μια κοινή εξωτερική πολιτική που ακολουθούν όλα τα κόμματα τα τελευταία πολλά χρόνια. Μάλιστα η εξωτερική πολιτική για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα asset της σχέσης με τα αποτελέσματα που έχει φέρει και με τις συμμαχίες τις σοβαρές που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει, αλλά και σε σχέση με την εικόνα που υπάρχει σε σχέση με τη γείτονα χώρα την Τουρκία. Οπότε εκτιμώ ότι δεν έχει και ιδιαίτερο πεδίο να μπορεί να αντιπολευτεί κανείς όσον αφορά την εξωτερική πολιτική.
1: Είναι κατανοητό, άλλωστε το έχουμε τονίσει και εμείς εδώ δημόσια στο Κρέτα One 102,3 στη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι και η στάση που κράτησε η κυβέρνηση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν δεν δίνει πλέον περιθώρια σε φωνές που ενδεχομένως έχουν έτσι λίγο πιο, δεν θα πω πατριωτικό γιατί οι πατριώτες είναι όλοι στο πολιτικό
0: όλοι,
1: φάσμα
0: νομίζω,
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Λίγο πιο εθνικιστικό θα έλεγα έτσι πρόσημο. Θέλω να σας ευχαριστήσω
0: και
1: θερμά κύριε Μαρκογιαννάκη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας χαίρετε.
1: Φίλες και φίλοι, μου κάνει νόημα ο Αντώνης ότι πρέπει να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά βλέπω ήδη τη Μαρία την Ορφανάκη έχει πάρει εδώ θέση στο τιμόνι της ενημέρωσης και βεβαίως ο Μάνος Σουριάς. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή και Μανώλης Σουρουνάκης στην εικόνα για όσους μας παρακολουθήσατε μέσω βίντεο live streaming. Πολλές ευχές από όλους εμάς για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
2: Σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Τα τρία αδέρφια του συνεχίζουν να περιθάλπτονται στο νοσοκομείο Χανίων. Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. 34 άτομα εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Να δίνεις κάποιες εξετάσεις σε βάζει σε έναν ρυθμό, σιγά σιγά να εξοικειώνεσαι και να προπονήσει μέχρι να φτάσεις στις πανελλαδικές, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Αντώνης Φουντουλάκης με αφορμή την εξέλιξη της εξεταστικής περίοδου στα σχολεία του νομού. Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Ηράκλειο για 27χρονο τουρίστα, ο οποίος περιφερόταν στην πόλη και απειλούσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική δομή. Σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
11: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
12: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Πέμπτη, αγαπημένη Προπαρασκευή, 4 Ιούνιου, 10 λεπτά μετά τις 11. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω, λέω εγώ τώρα, να σας βρίσκω έξω, να σας βρίσκω σε μία παραλία και να μας ακούτε. Έτσι τα δικά μου σκέφτομαι εγώ, γιατί μάλλον έχει έρθει το καλοκαιράκι, μυρίζει. Θα μας πει και ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης στα τερτύπια του καιρού το Σαββατοκύριακο. Νομίζω θα είναι καλός και θα κάνουμε τις μπουτιές μας. Όπου και να είστε πάντως, να είστε καλά και να περνάτε καλά μαζί μας. Εδώ παρέα με το Κρέτα One 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Αντώνης Τσαπίνος εδώ μαζί μου, Μάνος Τσουρουνάκης. Και εσείς, cretaone.gr, με το μπλε κουμπί μας βλέπετε, με το κόκκινο μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα διαβάζω εδώ ότι εκτός από το δικό μας Γιάννη Ραψομανίκη, έχει γενέθλια η Ατζελίνα Τζολί. Το 1975. Μεγάλωσε εκεί η Ατζελίνα. Εντάξει, κρατιέται καλά όμως, κρατιέται. Δεν ξέρω αν είστε φαν, εμένα μου αρέσει πολύ. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα Μητροφάνης Μητροφάνα και είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μια μέρα που θα έπρεπε για μένα να είναι κάθε μέρα, να γιορτάζεται και να ισχύει. Πολλά γίνονται, πολλά ακούγονται, πολλά είναι στην επικαιρότητα. Πολιτικές ζυμώσεις, δημοσκοπήσεις, αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνουν στην ύπαιθρο και τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε και αύριο την άφιξη του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα μιλήσει στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Θα το κάνει τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός και τι ζημιά εισαγωγικά αυτό μπορεί να επιφέρει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε, δεν ξέρω αν το είδατε. Χαμός γίνεται βέβαια στα social και στο διαδίκτυο γενικότερα. Δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι με την Θεοπούλα από το παραπάνω. Πέντε, ναι, προσπαθώ να βολευτώ, Αντώνη. Τώρα θα τα καταφέρω. Ναι. Εντάξει, είμαι τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι με την Θεοπούλα και τον Αλέξη Τσίπρα που την βοηθάει να εγγραφεί στο ελλάς.gr. Έξυπνο, θα το πω εγώ. Νομίζω ότι είναι μία από τις καλές επικοινωνιακές κινήσεις. Όχι ότι αυτές επαρκούν βέβαια για να κερδίσει έδαφος ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοσκοπήσεις που άλλες τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, άλλες τον φέρνουν στην τρίτη θέση. Δυσκολία της Νέας Δημοκρατίας έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή για αυτοδυναμία. Νομίζω όμως ότι πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι νομίζω. Καμπανάκια νομίζω ότι έχουν χτυπήσει στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα που ανακατεύει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό τώρα που έχει να αποδέξει είναι μία σταθερότητα. Διεκδικεί χώρο στον προοδευτικό χώρο και αυτό που πρέπει να δίνει το αφήγημα της κυβερνητικής εναλλακτικής. Πείθει ο κ. Ανδρουλάκης ότι είναι κυβερνητική εναλλακτική το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει πείσει ή τι θα προλάβει να κάνει μέχρι τις εκλογές. Αρκετοί πάντως είναι ψηφοφόροι που δείχνουν να ζητούν αλλού προοπτική εξουσίας. Το θέμα τώρα είναι αν είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να αντέξει την πίεση που φέρνει η νέα πραγματικότητα. Είναι ουρανωρίς, έχουμε ακόμα μέρες και μέλλον μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάντως δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις και τα σχόλια. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια ενδιαφέρουσα, θα την πω εγώ, προεκλογική περίοδος, γιατί σας είπα ότι θεωρώ ότι έχουμε μπει. Σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις, καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά. Νομίζω ότι θα έχουν γράψει τώρα, νομίζω, έτσι πιστεύω. Πανελλαδικές λοιπόν εξετάσεις, διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο μάθημα των Λατινικό. Αυτά που λέγαμε κι εμείς, δεν ξέρω Αντώνη εσύ τι έκανες, Ρόζα, Άματ και όλα αυτά. Θέματα που σχόλια θα βγουν στη συνέχεια αν ήταν βατά ή όχι. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, ψυχολόγο, για το άγχος, γιατί αγχώνονται οι μαθητές, μήπως τελικά αυτό το άγχος το περνάμε εμείς οι γονείς στα ίδια τα παιδιά και τελικά είναι οι πανελλαδικές μία προσπάθεια πρώτη που θα έχουν στη ζωή τους. Αυτό είναι ουσιαστικά, αλλά γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία και το έχουμε μεγενθύνει, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τώρα κατά τα άλλα έχουμε νεότερα όσον αφορά γενικότερα τις εξετάσεις στο Ηράκλειο, δεν αναφέρομαι μόνο στις πανελλαδικές, γιατί δίνουν τα παιδιά του γυμνασίου, δίνουν τα παιδιά και του λυκείου. Είπε ο κύριος Πουντουλάκης, ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ότι η πορεία των εξετάσεων στα σχολεία γίνεται και διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Καλή επιτυχία σε όλους, χωρίς άγχος, παιδιά. Πάμε λίγο να ανακατέψουμε την τράπουλα, πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτά που σας έλεγα στην εισαγωγή, για όλο αυτό το πολιτικό γίγνεσθε. Νομίζω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο καλεσμένος μου. Να καλημερίσω τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, πολιτικό επικοινωνιολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πλησιάσουμε στον τελευταίο χρόνο των εκλογών. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Είμαστε σε μια περίοδο, θα έλεγα, πολιτικών ανακατατάξεων, πολιτικών αλλαγών, αναμόρφωσης, έτσι, αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Στην προεκλογική περίοδο, ούτε με την τυπική έννοια είμαστε ακόμα, ούτε με την ευρύτερη πολιτική είμαστε, με την έννοια ότι απέχουμε μήνους ακόμα. Αλλά δεν είναι μια πολιτικά έτσι νεκρή, ουδέτερη περίοδος. Είναι μια περίοδος που γίνονται διεργασίες. Άρα έχει έντονο χρώμα προεκλογικό, με την έννοια ότι τώρα διαμορφώνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πάμε σε εκλογές.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είχαμε το κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα από τη Μαρία Καραστιανού, είχαμε το νέο πολιτικό φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Τον περιμένουμε εδώ στο Ηράκλειο. Σε μία ομιλία δεν ξέρω αν θα γίνουν ανακοινώσεις. Ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο, πώς βλέπετε τα πράγματα, και βέβαια να πούμε ότι και δημοσκοπήσεις βλέπουμε σχεδόν καθημερινά στα διάφορα μέσα.
1: Λογικά είναι όλα αυτά, γιατί όταν γίνεται μια πολιτική πρωτοβουλία πρέπει να μετριέται κατευθείαν. Κοιτάξτε, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα κανένα κόμμα δεν είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική ώστε να μην αφήσει περιθώριο φιλοδοξιών στους υπόλοιπους. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις παρενέργειες του γεγονότος ότι από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει φθαρεί. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία του σήμερα με την Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πριν από δύο χρόνια που πήρε το 41%. Έχει μια φθορά.
0: Λόγω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, των σκανδάλων, των ΟΠΚΠ.
1: Αρκετή. Mm-hmm. Όχι μόνο γι' αυτά. Είναι πολλοί λόγοι. Θα τα πούμε μετά. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό και θα σταθούμε μετά σε αίρια της φθοράς. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει φθαρεί. Έχουμε μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη, στην οποία κανείς δεν έχει πάρει το πάνω χέρι, ώστε να πεις ότι αυτός είναι ο βασικός υποδοχίας της δυσαρέσκειας, αυτός είναι που θα αλλάξει, ας πούμε, τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν το έχουμε ούτε αυτό. Όσο αυτό δεν υπάρχει στον χώρο της αντιπολίτευσης, γεννιούνται φιλοδοξίες σε πολλούς να παίξουν αυτό το ρόλο. Το Πασόκ έφυγε κάποια στιγμή σημαντική αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας λέει ότι εφόσον το Πασόκ δεν έκανε το Big Bang προς τα πάνω, τελικά μήπως εγώ πρέπει να επιστρέψω. Επιστρέφει. Η Καριστιανού είδε το αντισυστημικό ριζοσπαστικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα και αποφάσισε να επιχειρήσει να το κεφαλοποιήσει ίδια. Οπότε ουσιαστικά βλέπουμε ότι η αδυναμία του ενός τροφοδοτεί τις φιλοδοξίες των υπολείπων. Αυτό όταν αφορά την αντιπολίτευση, όταν αφορά την κυβέρνηση, η φθορά της νομίζω ότι σε τρία στοιχεία κυρίως εδράζει. Το ένα είναι η κόπωση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απάλευτο στην πολιτική, υπάρχει πάντα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όλες οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν. Ένα. Ναι. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Mm. Γιατί όταν ο κόσμος στην καθημερινότητά του πιέζεται, το αφήγημα για την μακροοικονομία, δηλαδή τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία πηγαίνουν καλά, δεν είναι εύκολο να τα αφομοιώσει ο κόσμος. Γιατί σου λέει, τι μου λες εμένα τώρα για ανάπτυξη, μείωση χρέους, το να τ' άλλο, όταν εγώ στην καθημερινότητά μου πιέζομαι. Και το τρίτο είναι αυτά τα ζητήματα ηθικής και θεσμικής τάξης, τα οποία είναι στην επικαιρότητα, τα οποία έχουν επιβαρύνει και το κλίμα, το πολιτικό γενικότερο και την εικόνα της κυβέρνησης.
0: Προλαβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την άποψή σας, είτε έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, είτε του χρόνου στις αρχές του 27, την άνοιξη, το Μάρτιο, να αντιστρέψει το κλίμα?
1: Κοιτάξτε, έχει πλέον εκτήματα ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, εξακολουθεί να υπερέχει σε καταλληλότητα των αντιπάλων του. Θεωρείται καλύτερο στη διαχείριση κρίσεων και γενικά στην εκπροσώπηση της χώρας και σε ζητήματα υψηλής πολιτικής, ας το πούμε έτσι. Εξακολουθεί να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και με διαφορά και όλα, στο οποίο πάντα του δίνει ένα πολιτικό πλεονέκτημα. Και έχει και ένα χρόνο να κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα δείξουν σε κάποιο κόσμο ότι, αν μη τι άλλο, και από κάποια πράγματα διδάσκεται και κάποια πράγματα προσπαθεί να κάνει και να βελτιώσει. Άρα ας του δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία, μια που δεν υπάρχει και κάτι ελκυστικό στην άλλη μεριά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα επιχειρήσει να πάει. Η αντιπολίτευση είναι ζήτημα τι θα επιχειρήσει να κάνει, γιατί μέχρι τώρα το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου τους και της πολιτικής τους ενέργειας το αφιερώνουν στον καταγγελτικό λόγο και στο πώς θα βρίζουν. Γιατί ουσιαστικά για αυτές τις σχέσεις μιλάμε πλέον, για τα πολιτικά επιχειρήματα, την κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν κερδίζει εκλογές μόνο καταγγείλοντας τον αντίπαλό σου. Πρέπει να κοιτάξει να βελτιώσει λίγο και τη δική σου εικόνα, να πει δύο πράγματα, να δώσει στον κόσμο μια προοπτική. Και όταν λέμε τον κόσμο, δεν εννοούμε το φανατικό ακροατήριο των πορωμένων πολιτικά υποστηρικτών σου, οι οποίοι ικανοποιούνται από τον καταγγελικό λόγο. Θες το πιο αποστασιοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δυσπιστεί προς όλους. Αυτό πώς θα το προσεγγίσεις, μόνο με σχέση με καταγγελίες? Άρα η πρόκληση για την αντιπολίτευση είναι αυτή, να διαμορφώσει εκεί ένα αφήγημα το οποίο να πιάσει ένα κόσμο ο οποίος είναι λίγο αποστασιοποιημένος από την πολιτική.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, ουσιαστικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα, επικοινωνιακά, αν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Βαρδουλάκη, πώς τον κρίνετε, πώς το βλέπετε? Έγινε μεγάλος δώρος, ειδικά με την, και με την παρουσίαση και με το όνομα. Είχαμε να λέμε πράγματα για πολλές μέρες.
1: Είχαμε να λέμε, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι κουβέντες των παρικούντων την πολιτική Ιερουσαλήμ, δηλαδή αυτό που είναι η δουλειά μας να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα και όχι στον απλό πολίτη. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο, είναι 20 χρόνια στο πρώτο πλάνο στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν θα αλλάξει η εικόνα του κόσμου για το αν είναι καλή ή κακή, επικοινωνιακά ενδιαφέρουσα ή πολιτικά άχρωμη μια εκδήλωση. Ο κόσμος έχει διαμορφωμένη εικόνα και για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη, όχι πλήρη για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά γενικά οι πρόσωπα όπως ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης δεν ούτε θα βελτιωθεί εύκολα η εικόνα τους, ούτε θα καταρρεύσει εύκολα η εικόνα τους. Είναι πάρα πολλά χρόνια και έχουν δημιουργηθεί ισχυρές πεποιθήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, γύρω από τα πρόσωπά τους. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι επικοινωνιακό το ζήτημα του πώς έκανε το επαναλασάρισμα ο Τσίπρας, αλλά πολύ περισσότερο στρατηγικό. Σε ποιο κοινό θέλει να στοχεύσει, με ποια βασικά βέλη θα κινηθεί στη φαρέτρα του, θα χρησιμοποιήσει από τη φαρέτρα του. Αυτά είναι για μένα τα μείζωνα ζητήματα και όχι το όνομα, τα χρώματα, το κοριτσάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θεωρώ ότι εξαντλούνται σε χρόνο μπεντέ.
0: Όσον αφορά τώρα την νέα αριστερά που είδαμε την αποχώρηση και τη διάσπαση ουσιαστικά, ανεξαρτοποιήθηκαν πάρα πολύ, εκεί πώς το βλέπετε το θέμα? Θα επιστρέψουν όλοι αυτοί στον Αλέξη Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι η πλειοψηφία θα επιστρέψουν, ναι. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρα θα κυριαρχήσει στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να μην γίνει κάτι τέτοιο είναι να μαζευτούν όλοι οι υπόλοιποι μαζί, να συγκροτήσουν ένα πόλο, γιατί ο καθένας, κανείς μόνος του, δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο να κάνει κάτι. Αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, δεδομένου και του παρελθόντος συγκρούσεων που υπάρχει μεταξύ των προσώπων αυτών, ούτε και γενικά και την παράδοση του χώρου. Έτσι, είναι ένας χώρος που έχει παράδοση διασπάσεων, όχι συγκλήσεων.
0: Σωστά.
1: Ο χώρος, ας πούμε, της αριστεράς, ναι, και ειδικά της πιο ριζοσπαστικής αριστεράς. Νομίζω ότι αν όλοι μαζί υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να βρεθούν, θα είχαν σίγουρη την είσοδο τους στη Βουλή και θα είχαν και πιθανότητα να γράψουν ένα καλό ποσοστό, γιατί υπάρχει ένα ισχυρό ποσοστό ριζοσπαστικής αριστεράς, ας πούμε, έτσι, πιο αντισυστημικής αριστεράς στην Ελλάδα. Αλλά δεν δίνω πολλές πιθανότητες στο να προχωρήσει ένα τέτοιο σενάριο. Νομίζω ότι και η αντιπάθεση προσωπικής αλλά και η κουλτούρα του χώρου αυτού δεν είναι τόσο υπέρ των συνεργασιών. Υπάρχουν ισχυρές βεβαιότητες και έτσι μονές που μάλλον θα τους εμποδίσουν.
0: Βλέπετε πολυφωνία στην ερχόμενη Βουλή? Βλέπετε πολλά κόμματα? Έχουμε ένα δείγμα που ουσιαστικά στιγμή είναι η φωτογραφία της στιγμής, βέβαια, δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο κατακαιρματισμό, πολυκαιρματισμό που εγώ προσωπικά θυμάμαι στο πολιτικό σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε χειρότερα και από το 2012, σήμερα που μιλάμε. Το αν αυτό θα φτάσει μέχρι τέλους δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί κάποιος θα πάρει το πανοχέρι, κάποια στιγμή στην αντιπολίτευση θα συσπυρώσει τους υπόλοιπους γύρω του. Δεν ξέρω αν θα πάμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε 9 κόμματα περίπου τα οποία διεκδικούν την είσοδο του στη Βουλή. Αυτό αν θα συμβεί, δεν το ξέρω. Έχουμε φτάσει μέχρι 8 κόμματα, νομίζω, στη Βουλή. Να το δούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά κόμματα τα οποία φαίνεται ότι έχουν πιθανότητες εισόδου. Άρα, να πάμε σε μια πολύχρωμη βουλή, όπως είπατε, αλλά επειδή αυτά είναι στο όριο ακριβώς, του 3%, δηλαδή τα βλέπεις από 2,5% μέχρι 3,5% και κινούνται δημοσκοπικά, θα κριθεί από τη στρατηγική τους, από τη δυναμική, εκεί θα παίξει ρόλο η επικοινωνία. Για αυτά τα κόμματα κυρίως, τα πιο μικρά, το πώς θα κινηθούν την προεκλογική περίοδο, γιατί εκεί πρέπει να τραβήξει την προσοχή πάνω, άρα εκεί χρειάζεσαι κάποια εφάνταστα πράγματα. Να το δούμε. Δεν μπορεί να το αποκλειστεί. Πάντως ότι να πάμε σε πιο κατακαιρματισμένη βουλή που είχαμε ποτέ. Δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Ναι. Κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, θα παίξει ρόλο στις επόμενες εκλογές το κομμάτι των αναποφάσεων? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και τελικά δεν ξέρω, κύριε Βαρδουλάκη, θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ξέρω, δεν απαντώ, δηλαδή δεν έχει αποφασίσει. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει και τελικά θα πάει στην κάλπη ή δεν θα πάει.
1: Και υπάρχει και ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα ψηφίσουν, αν είναι 100% αποφασισμένοι ότι θα ψηφίσουν αυτό το οποίο δηλώνουν. Εγώ μιλώντας με δημοσκόπους, έχω την ενημέρωση από φίλους και συνεργάτες του χώρου, ότι περίπου το 1/3 της κοινής γνώμης είναι σε μια ρευστή κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και αν δηλώνουν ότι τώρα θα ψηφίσουν το Χ κόμμα, δεν είναι βέβαιο ότι θα το τηρήσουν μέχρι τέλους. Αν αυτό αθρηστεί στους αναποφάσεις τους και τους αποστασιοποιημένους, μιλάμε για περίπου το 1/3 του εκλογικού σώματος. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό, το οποίο είναι ικανό να ανατρέψει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Οπότε, νομίζω ότι εσείς ωστόσο κάνατε το ερώτημα και βάλατε αυτομάτως και το πού θα κρυθούν οι εκλογές. Εννοείται ότι θα κρυθούν από τις αναποφάσεις τους. Εννοείται ότι από το πώς θα κινηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσπιστία προς όλους. Εκείνη το ερώτημα. Και αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλα τα κόμματα και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, όταν στο τέλος της ημέρας διαμορφώνουν τη στρατηγική και τον επικοινωνιακό τους λόγο και τον πολιτικό τους λόγο. Πώς θα πείσεις αυτό το ακροατήριο, όχι πώς θα φανατίσεις περαιτέρω αυτούς που ήδη σε ψηφίζουν. Και μέχρι τώρα φοβάμαι ότι σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, με τα βεβαιότητα το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπερβάλλοντας μερικές φορές σε καταγγελίες και χωρίς ταυτόχρονα να διαμορφώνουν κάποια πρόταση ειδής, αλλά και προς την κυβέρνηση, ότι πέφτει και αυτή πολύ συχνά στο συγκεκριμένο λάφος και προκαλεί, ενδεχομένως μπαίνει και αυτή σε ένα παιχνίδι έτσι λίγο υπέρμετρης συγκρουσιακής αντιπαράθεσης, χωρίς να τους προσφέρει κάτι, γιατί στο τέλος της ημέρας ο πιο αποστασιοποιημένος κόσμος έχει και αυτός δύο υποκατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι τους απεχθάνονται όλους, οπότε ό,τι και τους πεις, το πιθανότερο είναι ότι θα απόσχουν ή θα ψηφίσουν κάποιο κόμμα διαμαρτυρίας ή κάποιο αντισυστημικό κόμμα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν μια εύλογη και μια ήπια αποστασιοποίηση, η οποία δυσαρέσκεια, η οποία είναι ενόχληση, δεν είναι όμως τελείως αφοριστική. Αυτό είναι το κρίσιμο εκλογικό κοινό και σε αυτό θα πρέπει να στοχεύσω.
0: Τελευταία ερώτηση και σας αποδοσμεύω. Είναι το κόμμα της Μαρίας Καρεσθιανού μια τέτοια επιλογή, ενώ που θα απορροφήσει ίσως την οργή του κόσμου, των πολιτών, που έχει οργιστεί ίσως με τις υπόλοιπες επιλογές, με τα υπόλοιπα κόμματα και θα πει εγώ θα πάω εκεί για να δείξω την αντίθεσή μου και την οργή μου και την απογοήτευσή μου στους άλλους πολιτικούς φορείς?
1: Φάνηκε ότι θα μπορούσε να είναι τέτοιο κόμμα και υπάρχει όντως ένα ακροατήριο το οποίο έχει μια τέτοια πολιτική προδιάθεση και αναζητεί ένα τέτοιο φορέα έκφρασης. Όμως αυτό από το θεωρητικό στο να μετουσιωθεί σε πολιτική πράξη είναι μεγάλη απόσταση. Πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί η κυρία Καρεσιανού. Τα μέχρι τώρα δείγματα δεν είναι σούπερ ενθαρρυντικά υπέρ του να αναπτύξει μια δυναμική. Αντιθέτως, βλέπουμε η δημοτικότητα της πέφτει προϊόντος του χρόνου. Δηλαδή, ξεκίνησε από 85% πριν μπει στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες αρνητικές κρίσεις. Ξεκινάει από ένα καλό σημείο αφετηρίας, ας πούμε, στο διψήφιο ή λίγο πάνω από διψήφιο. Αλλά η δυναμική θα πρέπει να δούμε πώς είναι. Η δική μου αίσθηση είναι ότι μάλλον θα πάμε προς κάτι πτωτικό παρά προς κάτι το οποίο θα ανεβαίνει. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση, είναι λίγο αυθαίρετη στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να το δούμε, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πολλές γενικόλογες, γενικές διακηρύξεις, ένα ηθικό φορτίο το οποίο όσο περνάει ο χρόνος προφανώς θα μειώνεται μέσα την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά δεν βλέπω πώς αυτό το πράγμα θα μετουσιωθεί σε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, ούτε τα στελέχη είναι και πολύ ετερόκλητο το σχήμα μέσα. Δεν ξέρω. Αν αυτό δεν γίνει, μάλλον θα πάμε σε μια ελαφρά πτωτική πορεία.
0: Τελικά, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, έτσι όπως το βλέπετε τώρα, μέχρι τις εκλογές, οι επόμενες εκλογές, ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που έχουν, κύριε Βαρδουλάκη?
1: Τι εννοείται πιο διαφορετική?
0: Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι διαφορετική. Κάθε προεκλογική περίοδος είναι διαφορετική. Είμαστε τώρα στο Ιούνιο, δεν ξέρω πότε θα πάμε σε εκλογές, την Όπορο ή του χρόνου. Ποια θεωρείτε ότι έτσι είναι τα πιο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας? Είναι η πολυφωνία.
1: Είναι αυτό είναι ο πολυκερματισμό τη αντιπολίτευση, είναι η φορά τη κυβέρνηση, η οποία όμω δεν φαίνεται να την εισπράττει κάποιο και μετατρέπεται σε μια έτσι πιο αντιπολιτική, αντισυστημική λογική. Και μπορώ να σα πω, α πούμε, έτσι, για να το κλείσουμε αυτό, ότι η πρόκληση για την κυβέρνηση είναι να πείσει ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, και η πρόκληση για την αντιπολίτευση είναι ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα χωρί όμω να προκληθούν κίνδυνοι για τη χώρα, είτε λόγω πολιτική αστάθεια, είτε λόγω πολιτικής αδεξιότητας αυτών που καλούν που θα κριθούν να κυβερνήσουν. Αυτές είναι οι δύο προκλήσεις. Η μία δείξει ότι μπορούμε να εκφράσουμε την πολιτική αλλαγή χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτειες, και η δεύτερη ότι σταθερότητα δεν σημαίνει επανάληψη του ό,τι κάναμε και τα προηγούμενα 7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Νομίζω ότι έρχεται μια ενδιαφέρουσα έτσι, περίοδος που θα είστε κι εσείς πολύ αποσχολημένος και θα έχουμε πολλά να πούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Δεν ξέρω τι είναι ο παράδεισος για τον καθένα από εμάς. Για μένα θα ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Και έχω στην άλλη άκρη τις τηλεφωνικές γραμμές του Μιχάλη τον Καρακατσάνη και δεν θέλω να μου το χαλάσει καθόλου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σύντομα. Δεν έχω σκοπό να χαλάσω.
0: Δεν ξέρω τι νέα έχεις να μας πεις. Έχουν ερεστεί παραλίες και θάλασσα. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Για το δικό μας, για την περιοχή μας και ενώ για την Κρήτη, θα έλεγα αρκετά ευχάριστα για όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Και το λέω αυτό γιατί την υπόλοιπη βιωτική χώρα θα την απασχολήσει κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας μια περιορισμένη αστάθεια που σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή εκεί στο μεσημέρι κοντά μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως του κεντρικού κορμού της χώρας μας, τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Σε εμάς δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, σε εμάς ο καιρός θα είναι έθριος, σχεδόν έθριος, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγη πρόσχερη στεφιά θα έλεγα κυρίως εκεί την Παρασκευή και το Σάββατο στις σημειωρινές περιοχές, χωρίς κάποια άλλη σημασία αναφορά έτσι όσον αφορά τον καιρό. Οι άνεμοι επίσης καλοτάξεις στις θάλασσες, οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα στραφούν από την Παρασκευή και μετά το απόγευμα στα 4 με 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι ο κλιματισμός στα ανοιχτά θαλάσσια εντάξει δεν θα ξεπερνάει το μισό με ένα μέτρο. Πολύ καλύτερη η κατάσταση στις παραλίες. Και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και αύριο Παρασκευή, δηλαδή κοντά στους 26-27 βαθμούς, 30 με 31 στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης και στο νομό Ηρακλείου, δηλαδή στην περιοχή της Μεσάρας. Ευφανείς περιοχές αυτές επηρεάζονται άμεσα και πολύ γρήγορα από τη θερμοκρασία, ανεβαίνει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση του υδραργύρου περίπου στον 1 με 2 βαθμούς και πάλι όμως το χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι η ζέστη το μεσημέρι, αυτή η ζέστη το μεσημέρι και η δροσιά, όχι ψυχρά, η δροσιά σχετικά δροσερά τα βράδια και τα πρωινά.
0: Έτσι όπως το ακούω, καταρχήν να σε ρωτήσω Μιχάλη, καιρός για θάλασσα είναι? Να πω τώρα το εξής, επειδή εντάξει, εγώ έκανα την πρώτη βουτιά στο Ρέθυμνο την περασμένη Κυριακή, το νερό είναι κρύο? Κάνω αυτή την ερώτηση σε όλους.
1: Θα έλεγα ότι είναι σχετικά ζεστότερο σε σχέση με άλλες χρονιές όταν αφορά η θερμοκρασία της θάλασσας. Mm-hmm. Περίπου στους 17 με 20 βαθμούς ανάλογα την περιοχή. Mm-hmm. Ο μέσος όρος είναι όμως είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς. Είναι καλή θερμοκρασία για την εποχή. Ζεσταίνει όμως σχετικά γρήγορα γιατί είναι περισσότερες οι ώρες ηλιοφάνειας. Δεν μας απασχολούν στις τέτοιες έτσι ώστε να κρατάνε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι λόγω της μεγάλης θερμοδυναμικής και θερμοχωρητικότητας που έχει η θάλασσα κρατάει για ένα μεγαλύτερο διάστημα πιο δροσερά τα νερά, χαμηλότερη τη θερμοκρασία σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία. Mm-hmm. Όπως και να έχει όμως, θα έλεγα ότι είναι σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, αρχές καλοκαιριού, είναι αρκετά πιο ζεστή η θάλασσα.
0: Είναι αρκετά πιο ζεστή η θάλασσα. Η εικόνα που μας δίνεις Μιχάλη είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από την ερχόμενη εβδομάδα. Πώς θα είμαστε, έχεις έτσι μια εικόνα?
1: Βεβαίως. Και πάλι φαίνεται με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και τα μέσα τουλάχιστον της επόμενης εβδομάδας. Έτσι θα πάμε με έναν ηλιόλουστο καιρό. Λίγη πρόσχερη στοιχεία θα έλεγα και πάλι από προσπάθεια δημιουργίας έτσι

0: να μας επισκεφθεί. Και είναι καλό αυτό, γιατί συνεχίζει τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη να την ταλαιπωρεί, να την ταλαιπωρούν και πάλι οι συνθήκες καύσωνα. Είναι ένας πολυήμερος, έντονος, επίμονος καύσωνας σε περιοχές όπως είναι η Δυτική Χερσόνησος, όπως είναι η Δυτική Ευρώπη, περιοχές όπως η Βόρεια Ιταλία, όπως περιοχές της Γαλλίας, ακριβώς. Μεγάλη Βρετανία έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η Μεγάλη Βρετανία για την εποχή. Να σου πω ότι βρίσκονται περίπου στους 10 με 12 βαθμούς υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Εμείς, και κλείνω με αυτό, Μιχάλη, μπορεί να είναι δική μου αίσθηση λανθασμένη, ή είναι οι θερμοκρασίες αυτές που έχουμε τώρα, αρχές Ιούνιου, συνηθισμένες. Έχω την αίσθηση ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Μιλάω εδώ για την Κρήτη.
0: Σωστά. Ήταν λίγο πιο ζεστά. Δεν έχουμε, δηλαδή από τα μέσα του Μάη μέχρι και τώρα αρχές του Ιούνιου, δεν έχουμε κάποια θερμή εισβολή να απασχολήσει και να παρασύρει τον υδράργυρο σε υψηλότερα μεγέθη. Ευτυχώς
1: έχουμε πλέον και
0: τους δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους που φαίνεται πλέον να είναι προάγγελος του Μελτεμιού, να έχουν κατασταθεί πλέον στο κεντρικό Αιγαίο και όχι μόνο. Δροσίζουν αρκετά την κατάσταση, γι' αυτό και διατηρούν τις θερμοκρασίες, θα έλεγα, σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Το Σάββατο φαίνεται να υποχωρεί 1 με 2 βαθμούς. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν είναι υπερβολή, ότι για το Σάββατο και την Κυριακή, όσον αφορά τις μέγιστες τιμές, ίσως να βρεθούμε 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Κάτι όμως που δεν θα αποτρέψει τον κόσμο να πει υπερβολές.
0: Το μεσημέρι η ζέστη θα είναι αισθητή, θα μας κάνει διάθεση, θα μας κάνει όρεξη, θα είναι κινητήριος δύναμη για να επισκεφθούμε μια παραλία.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Θα κάνουμε τις βουτιές μας, θα κάνουμε τις βόλτες μας. Λίγη δροσιά το πρωί, λίγη δροσιά το βράδυ, ένα λεπτό μπουφανάκι, μια ζακετούλα και μια χαρά θα είμαστε.

0: Έδευσε και λύκεια και γυμνάσια. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία που και εμείς την περάσαμε σε νεότερες ηλικίες. Άλλοι αγχωθήκαμε λιγότερο, άλλοι αγχωνόμαστε περισσότερο. Νομίζω όμως ότι ενώ δεν θα έπρεπε, το άγχος είναι μέρος διαδικασίας. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την ψυχολόγο Μαρία Παναγιωτάκη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Άγχος και εξετάσεις. Γιατί υπάρχει αυτό το στρες, κυρία Παναγιωτάκη, και τελικά είναι εύκολο ένας μαθητής να το αποβάλει? Και σε δεύτερο χρόνο βάζω πολλά θέματα. Τελικά αυτό το άγχος το δημιουργούν εκπαιδευτικοί, είναι των παιδιών, ή το μεταφέρουμε οι ενήλικες, οι γονείς?
1: Είναι πολύ ωραία όλα τα ερωτήματα που θέτετε. Αν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας ποιος από εμάς καταφέρνει να διαχειρίζεται το άγχος του ή να ζει μία ζωή καθημερινή χωρίς στρες, δεν ξέρω αν θα βρούμε κάποιον ανάμεσά μας να σηκώσει το χέρι και να πει εγώ μπορώ.
0: Εγώ σίγουρα δεν, δεν είμαι μία από αυτές.
1: Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η διαδικασία του άγχους, η ενεργοποίηση δηλαδή αυτού του μηχανισμού, είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη διαδικασία. Ακριβώς επειδή ο ρυθμός της ζωής μας είναι τέτοιος που πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, τα αντιμετωπίζουμε σαν μια απειλή. Δηλαδή ενεργοποιούν μέσα μας ένα μηχανισμό ο οποίος δηλώνει ότι ναι, πρέπει να δράσω, χρειάζεται είτε να προστατεύσω τον εαυτό μου είτε να ξεπεράσω αυτό το δύσκολο σημείο στο οποίο βρίσκομαι. Είναι δηλαδή μια φυσιολογική πορεία και για τους ενήλικες πολύ περισσότερο για τα παιδιά, τα οποία, τα εφηβάκια μας, δεν έχουν αναπτύξει εκείνο το προστατευτικό, αν θέλετε, την προστατευτική ασπίδα, που εδώ που τα λέμε κάνοντας μια παρένθεση θα πω ούτε και εμείς θα καταφέρνουμε άριστα, αλλά τα εφηβάκια μας ένα παραπάνω δικαιολογούνται ακριβώς επειδή και εγκεφαλικά δεν έχουν πλέον αναπτύξει πλήρως εκείνο το μηχανισμό του ελέγχου και εκείνη τη δυναμική της συγκρότησης που θα τους βοηθήσει να έχουν μια ψυχραιμία και να έχουν μια αυτοσυγκράτηση τη στιγμή που καταβάλλονται από υπερβολικό άγχος.
0: Να σας διακόψω ένα λεπτό, δεν ξέρω αν μπορούμε λίγο πιο δυνατά να σας έχουμε, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, να σας ακούμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε κάποια ακουστικά ή...
1: Όχι, τίποτα.
0: Ωραία,
1: τίποτα.
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Μιλάω απευθείας.
0: Λίγο πιο δυνατά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, θα το κάνω αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, ωραία. Άρα, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι το άγχος και στα παιδιά μας είναι φυσιολογικό, όπως είναι φυσιολογικό και στους ανήλικες. Πότε προκαλεί ζητήματα? Προκαλεί ζητήματα όταν δυσκολευόμαστε να το διαχειριστούμε και γίνεται δυσλειτουργική η καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν σωματικά συμπτώματα τα οποία μας κάνουν να υποφέρουμε, παράδειγμα έντονη ταχυπαλμία, ένα αίσθημα πνιγμού, πονάει το στομάχι, εφίδρωση, υπάρχει ποικιλία σωματικών συμπτωμάτων, συναισθήματα που μας καταβάλουν, με κυρίαρχο βέβαια το συναίσθημα του φόβου, και σαν αποτέλεσμα η συμπεριφορά μας είναι μια συμπεριφορά που συνήθως είναι αποφευκτική, δηλαδή αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε και νιώθουμε ανήμποροι, νιώθουμε δηλαδή ότι είμαστε σε ένα διέξοδο και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Τώρα, αν τα εφηβάκια μας μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει έντονο άγχος, δηλαδή οι γονείς τους είναι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν το άγχος τους μέσα στην οικογενειακή ζωή και με τον τρόπο που εκδηλώνουν τις προσδοκίες τους προς το παιδί ή συγκρίνοντάς το με άλλα παιδιά ή δηλώνοντας τη δική τους προσπάθεια να το βοηθήσουν και χρεώνοντάς το με την υποχρέωση να ανταποδώσει το παιδί όλη αυτή την αγωνία των γονιών του και τα έξοδα που κάνουν για τις Πανελλήνιες, σαφέστατα εντείνουν το άγχος του. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, δηλαδή απαντώντας την ερώτησή σας, αν το άγχος το δημιουργεί το περιβάλλον, εν πολλής ναι. Από την άλλη πλευρά είναι φυσιολογικό. Αν αυτή τη στιγμή ακούσετε έναν άνθρωπο να φωνάξει στα λιοντάρια Πανελλήνιες εξετάσεις και υπήρχε ένα αγχόμετρο, πόσοι περνούν από τα λιοντάρια, είτε είναι 17 είτε είναι 47, θα χτυπούσαν κόκκινο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι Πανελλήνιες είναι από τα πιο αγχογόνα γεγονότα στη ζωή μας.
0: Γιατί όμως, κυρία Παναγιώτη,
1: τους μας
0: ναι. Ισχύει, αλλά μπορεί να το περάσαμε κι εμείς όσοι δώσαμε Πανελλήνιες, αλλά μεγαλώνοντας το απομυθοποιήσαμε. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι είναι μία προσπάθεια, είναι η αρχή στην πορεία και στη ζωή ενός παιδιού και στο μέλλον θα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και θα μπορεί να προσπαθήσει για πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έχει μεγεθυνθεί τόσο πολύ?
1: Τώρα έχει χτιστεί ένα αφήγημα από την ελληνική κοινωνία το οποίο πατάει στο παρελθόν και στην ανάγκη της κάθε οικογένειας να επιβεβαιώσει το ρόλο της, τη χρησιμότητά της, την κοινωνική της καταξίωση μέσα από την επίτευξη ενός στόχου από κάποιο μέλος της, κυρίως από τα νέα της μέλη, από τα παιδιά, τα οποία περνώντας σε μια σχολή, δηλώνοντας δηλαδή με τον τρόπο αυτό την επιτυχία τους, επιβεβαιώνουν τους σκόπους των γονιών, ναι. Η οικογένεια αισθάνεται ότι καταλαμβάνει πλέον μια άλλη θέση μέσα στην κοινωνική σφαίρα. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη, πραγματικά ένα αφήγημα, ένας μύθος αν θέλετε στην ουσία, που έχει χτιστεί γύρω από την επίτευξη αυτού του στόχου, ναι. Το οποίο έχει περάσει και στα παιδιά. Αν τώρα συνεκτιμήσει κανείς και τις δυσκολίες της εποχής μας, να βρει κανείς δουλειά, τα απαιτητικά προσόντα τα οποία ζητούνται κάθε φορά σε μια θέση αξιώσεων, θα πει κανείς ότι ναι, το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου δεν είναι επαρκές, χρειάζεται κανείς να έχει σπουδάσει και να έχει αποκτήσει ένα προσοντολόγιο αρκετά αξιόλογο, έτσι, και αξιοποιήσιμο στη δουλειά την οποία θα επιλέξει. Επομένως, όσο περισσότερα εφόδια συγκεντρώσει, τόσο καλύτερα, ναι, για τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Τώρα, αν έπρεπε έτσι να πούμε τρόπους που θα μπορούσε ένα παιδί τώρα, την περίοδο αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων, ή παιδιά τα οποία είναι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο και γράφουν εξετάσεις, να διαχειριστεί το άγχος, τι θα τα βοηθούσε να χαλαρώσουν λίγο, να το διαχειριστούν? Υπάρχουν κάποια κολπάκια, υπάρχουν κάποια τρίκ που μπορεί να βοηθήσουν ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες λίγο να ηρεμήσει και να χαλαρώσει?
1: Υπάρχουν μέθοδοι επιστημονικά τεκμηριωμένες με πρώτη-πρώτη τη διαφραγματική αναπνοή, η οποία πράγματι επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ανακουφίζει από το άγχος, το οποίο συχνά έρχεται σαν ένα κύμα και θολώνει την κρίση. Δηλαδή υπάρχει και νευρολογική ερμηνεία εδώ, γιατί εκρίνονται δύο νευροδιαβιβαστές πάρα πολύ έτσι. Ο ένας, ειδικά η κορτιζόλη, είναι ένας νευροδιαβιβαστής αρκετά τοξικός για τον οργανισμό που μπλοκάρει τις γνωστικές λειτουργίες. Και η αδρεναλίνη βέβαια, η οποία όμως μας πιτάρει και μας προκαλεί να δράσουμε. Άρα το σημαντικό εδώ τι είναι για το παιδί? Καταρχήν να κάνει τις διαφραγματικές αναπνοές, τις οποίες μπορεί βέβαια να τις αναζητήσει και στο διαδίκτυο, αλλά να πούμε έτσι πολύ πρόχειρα ότι παίρνοντας μια βαθιά εισπνοή και κατεβάζοντας τον αέρα στην κοιλίτσα, κρατώντας τον για 3-4 δευτερόλεπτα και μετά εκπνέοντας αργά από τα χείλη, από το στόμα, μπορούμε να πετύχουμε μια διαφραγματική αναπνοή η οποία θα μας βοηθήσει να ανακουφιστούμε έστω και πρόσκαιρα. Από εκεί και πέρα, το να προσπαθήσουμε να απεκλωβίσουμε τον εγκέφαλό μας, ο οποίος το νιώθουμε τόσο πολύ συμπιεσμένο και τόσο πολύ πραγματικά μη αποδοτικό, με μια άσκηση χαλάρωση σύντομη, και αυτό θα είναι βοηθητικό. Τώρα, καλό είναι τα παιδιά βέβαια να έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές τις μεθόδους, γιατί αν τις χρησιμοποιήσεις πυροσβεστικά, χωρίς να τις γνωρίζεις από πριν και να έχεις εκπαιδεύσει και τον εγκέφαλό σου, ο οποίος είναι και λίγο τεντέλης ο εγκεφαλός μας εδώ που τα λέμε, δηλαδή θέλει να έχει εξοικειωθεί με έναν τρόπο, να έχει μάθει δηλαδή έναν τρόπο λειτουργίας για να αποδώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κλείσουν για μερικά δευτερόλεπτα τα μάτια και μπορέσουν να αναπαραστήσουν μια εικόνα ευεργετική για τα ίδια, που μπορεί να είναι κοντά στη θάλασσα, μπορεί να είναι σε ένα χώρο που πραγματικά τους προσφέρει μια αποσυμπίωση και αποφόρτιση, αυτό θα βοηθήσει.
0: Να το κάνουν. Και νομίζω ότι εδώ είμαστε προνομιούχοι, γιατί έχουμε τη θάλασσα στα πόδια μας, έτσι.
1: Σωστό και αυτό, έτσι. Ναι. Και σίγουρα οι θετικές σκέψεις. Γιατί η σκέψη είναι εκείνη η οποία ενεργοποιεί το φαύλο κύκλο του άγχους. Δηλαδή όταν σκέφτομαι ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι δεν θα γράψω καλά, ότι δεν θα αποδώσω, ότι δεν είμαι αρκετός, ότι πώς θα γίνει, δεν θα ικανοποιήσω τους γονείς μου, πώς θα δω τους καθηγητές μου, τα άλλα παιδιά θα περάσουν και όχι εγώ. Όλες αυτές οι σκέψεις, οι οποίες δεν είναι γεγονότα, αλλά είναι εικασίες, είναι δηλαδή υποθέσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, ότι χρειάζεται να διακρίνουν τα γεγονότα από τις υποθέσεις. Αν αφήσω μία υπόθεση να πάρει πολύ χώρο μέσα μου, ψυχικό χώρο εννοώ, τότε αυτή η υπόθεση καταρχήν θα γίνει αντιληπτή από τον εγκεφαλό μου σαν γεγονός, δηλαδή θα πάρει διαστάσεις υπερβολικές και γιγαντιές. Και όλη αυτή η καταστροφολογία θα με φέρει σε ένα σημείο να μην μπορώ να διαχειριστώ το γραπτό μου τελικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Παναγιωτάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα κλείσω λέγοντας, γιατί διαβάζω εδώ στο κρατεοάν.gr και νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό που λέμε. Η γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων δέχεται 120 με 160 τηλέφωνα καθημερινά. Επιβεβαιώνει λοιπόν αυτό που λέμε.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, τα παιδιά έχουν ανάγκη από μια άμεση υποστήριξη και θέλουν να τους πάρει στο βάρος. Πριν να κλείσουμε, μια έκκληση, πραγματικά έκκληση προς τους δανείς. Δεν είναι τώρα ώρα για προτροπές του τύπου, τα έλεγα εγώ, και γιατί δεν έκανες περισσότερες επαναλήψεις και να τι κατάφερες και το περίμενα από σένα ότι δεν θα τα πας καλά. Έλεος, είμαστε ενήλικες, να διαχειριστούμε την απογοήτευσή μας, να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με εφήβους και να τους δώσουμε μια ανάσα να αισθανθούν ότι αξίζουν. Και αξίζω δεν σημαίνει πάντα κάνω, αξίζω σημαίνει υπάρχω.
0: Και με, και με αυτό το ωραίο θα κλείσουμε, κυρία Παναγιωτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
0: Είμαστε 2 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Ελένη Μακράκη εδώ απέναντί μου. Έρχεται στο στούντιο για τίτλους ειδήσεων. Στη μία είναι ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή εκεί γύρω στις 11. Να είστε όλοι καλά και καλά να περνάτε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Τα τρία αδέρφια της συνεχίζουν να περιθάλπτονται στο νοσοκομείο Χανίων. Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. 34 άτομα εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων. 36χρονος συνελήφθη για την καραβιά με τους 82 μετανάστες στη Γόρτινα. Μπαράζ τροχονομικών ελέγχων στο Λασίθι. 427 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε μία ημέρα και 10 οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Στη σύλληψη 38χρονου προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χερσονήσου μετά την πρόσκρουση επαγγελματικού σκάφους που είχε μισθώσει σε λιμενισμένα σκάφη με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ελπιδοφόρα τα νέα για το τρίχρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Συνεχίζεται η νοσηλεία των τριών αδελφών της στο νοσοκομείο Χανίων. Τρίτη καραβιά με μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Εντοπίστηκε Λέμβος με 34 άτομα στους Καλούς Λιμένες. Μπαράζ τροχονομικών ελέγχων στο Λασίθι. 427 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε μία ημέρα και 10 οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ένας 29χρονος και μία 20χρονη στα Χανιά, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στη σύλληψη 38χρονου προχώρησαν στελέχη της λιμενικής αρχής Χερσονήσου μετά την πρόσκρουση επαγγελματικού σκάφους που είχε μισθώσει σε λιμενισμένα σκάφη, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της, για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Σήμερα στην κανονική ώρα και ροή της εκπομπής, καθώς δεν έχουμε σήμερα Πέμπτη μαθήματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα έχουμε αύριο βέβαια Παρασκευή, λατινικά, χημεία, πληροφορική περιλαμβάνει το πρόγραμμα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η αυριανή εκπομπή θα μεταδοθεί μία ώρα νωρίτερα. Αύριο θα είμαστε στον αέρα στις 12 μέχρι και τη μία. Σήμερα όμως, Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, θα πάμε κανονικά από τη μία μέχρι και τις 2. Σήμερα βέβαια Πέμπτη, όπου για μας εδώ, όπως θα έχετε αντιληφθεί ή αν δεν έχετε αντιληφθεί, αντιληφθείτε το, είναι μία εορταστική ημέρα, καθώς ο Γιάννης Ραψομανίκης, ο Γιάννης μας, έχει τα γενέθλια του. Του ευχηθήκαμε το πρωί στην εκπομπή του, να του ευχηθούμε και τώρα στην δικιά μας εκπομπή, να είναι καλά, να μας χαίρετε, να τον χαιρόμαστε, να μας ανέχετε, να τον ανεχόμαστε. Αυτό δεν το ακούσατε από μένα. Λοιπόν, να μας έλεγε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο. Ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος είναι στην ρύθμιση και την επιμέλεια του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης έχει την ευθύνη για τη live streaming μετάδοση. Και όλες εσείς που μας ακούτε μπορείτε μέσα από το cretaone.gr, από τη σελίδα που θα ανοίξει μπροστά σας. Πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μας βλέπετε, στην κόκκινη μόνο μας ακούτε. Και από τις δύο πάντως ανοίγετε ένα πλαίσιο, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Μια γεμάτη Πέμπτη και είμαστε ακόμα περίπου στη μέση της ημέρας και έχουμε όμως αρκετά θέματα. Είχαμε αγωνιστική δράση χθες, έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα, αλλά έχουμε και ειδήσεις. Ειδήσεις που έρχονται από την τοπική, την εγχώρια επικαιρότητα, από το ρεπορτάζ Δόφη, με την συμφωνία για παραμονή στην ομάδα μέχρι το 2029 του ταξιάρχη Φούντα. Ήταν η μία από τις τρεις εκκρεμείς υποθέσεις, η άλλη του Σαλσίδο και η τρίτη του Γκονζάλεθ. Όσο περνούσαν οι ημέρες και δεν ερχόταν η επιβεβαίωση που ήρθε πριν από λίγες ώρες, τόσο και φαινόταν να απομακρύνεται από την ομάδα ο ταξιάρχης Φούντας, έχοντας μάλιστα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων και με την ομάδα του Άρη. Η ομάδα του Άρη όμως, η οποία δεν ικανοποίησε τις οικονομικές του απαιτήσεις και προτίμησε βέβαια να πράξει το κατ' εμέ, ίσως και για πολλούς από εσάς, λογικό να παραμείνει σε μια ομάδα που την ξέρει, το ξέρει, έζησε μια σημαντική χρονιά πέρσι, αλλά και πρόπερσι είχε αρκετά καλή παρουσία ο Φούντας με τις εμφανίσεις του στον Όφι. Κατάφερε την περσινή αγωνιστική χρονιά να επιστρέψει μετά από χρόνια στην εθνική μας ομάδα. 67 εμφανίσεις μετράμε τον Όφι, 19 γκολ, πρώτος Έλληνας σκόρερ του εφετινού πρωταθλήματος, δεύτερος σκόρερ του Όφι πίσω από τον Σαλσίδο. Οπότε όλα ήταν θετικά για τον Φούντα για να παραμείνει στην ομάδα. Προφανώς όμως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως και κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος μετέχει σε μια επιτυχημένη χρονιά, θέλει να πιστωθεί, θέλει να καρποθεί αυτή την υπεραξία την οποία πήρε και ο ίδιος. Έτσι λοιπόν οι αρχικές συζητήσεις με τον Όφι, συν το γεγονός ότι είναι και σε μια ηλικία ο Φούντας που την υγεία του να έχει το παιδί, αλλά είναι μια ηλικία που τώρα έχει την ευκαιρία να κάνει μαζί και με την προδιετία συμφωνία, να κάνει τα λεγόμενα καλά συμβόλαια στη ζωή του, γιατί μετά από 3 χρόνια, ξαναλέω, να είναι καλά, γερός και δυνατός και να έχει την ίδια αγωνιστική εικόνα, πάλι θα έχει καλή προσφορά είτε από τον Όφι είτε από οποιοδήποτε άλλη ομάδα. Δεν θα είναι όμως ανάλογη όταν είσαι στα 30 σου χρόνια. Άλλες συμφωνίες κάνεις στα 28, άλλες στα 30, άλλες στα 33, άλλες στα 36 και πάει λέγοντας. Εκτός βέβαια αν είσαι ο Μέση, ο Ρονάλντο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν ήταν εξ αρχής μια
δύσκολη περίπτωση, την οποία όμως κατόπιν της εισήγησης εννοείται του Χρήστου Κόντι, προχώρησε ο Μιχάλης Μπούσης στην υλοποίηση της επιθυμίας του προπονητή, να τον κρατήσει δηλαδή στην ομάδα. Και από τη στιγμή που δεν ικανοποιήθηκε και από την ομάδα του Άρη, με την οποία είχε κάποιες συζητήσεις, επέλεξε να συνεχίσει στον Όφι. Οι συζητήσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει την εβδομάδα αμέσως μετά την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση που είχε φέτος Όφι με τον Βόλο για την τελευταία ανούσια αγωνιστική των play-offs, όταν η εβδομάδα εκείνη έφερε τις πρώτες μαζικές αποχωρήσεις, τότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις και με τον Ταξιάρχη Φούντα, που όπως είπαμε παρουσιάστηκαν κάποιες διαφορές. Υπήρχε όμως η θέληση, η διάθεση του Μιχάλη Μπούση και του παίκτη βέβαια, ο οποίος και αυτός έκανε τις δικές του κινήσεις για να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά. Και χθες αργά το βράδυ, αν θέλετε ξημερώματα σήμερα, επήλθε η οριστική συμφωνία. Η διαφορά ώρας που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας δημιουργεί τέτοια, σε εισαγωγικά η λέξη, προβλήματα. Και το λέω αυτό γιατί ξυπνήσαμε το πρωί με την ανάρτηση του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος μας προειδέαζε ότι έχει συμφωνήσει με τον Φούντα να παραμείνει στην ομάδα. Όπως συνηθίζει μέσα από τα social media, το Instagram συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της κριτικής ΠΑΕ ανέβασε μια φωτογραφία με τον ίδιο, το γιο του, τον Φούντα, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον άμεσο συνεργάτη του, να κρατούν το κύπελο. Μια ανάρτηση που συνοδευόταν από ένα τραγούδι το οποίο ομολογώ δεν το γνώριζα, γιατί δεν το λέω για να το υποτιμήσω το τραγούδι, δεν είναι στα μουσικά μου ακούσματα. Έμαθα όμως ότι είναι ένα σουξέ που κυκλοφορεί από την Ανδρομάχη, λέγεται καλλιτέχνης, και το τραγούδι λέγεται Σούσουρο. Αντώνη, το ξέρεις? Το ξέρεις, δεν το ξέρει, δεν είναι δουλειά του. Λοιπόν, όχι, δεν θέλω να το βάλεις. Ευχαριστώ, εντάξει, το έβαλε ο κ. Μπούσης, με ρωτάει να το βάλουμε. Να είναι καλά η κοπέλα, εντάξει, δεν είναι στα δικά μου ακούσματα. Νομίζω όμως ότι είναι και ένα συμβολικό τραγούδι. Θεωρώ ότι περισσότερο θέλησε να δώσει έτσι ένα δεικτικό τόνο ο κύριος Μπούσης για το ότι κυκλοφορούσε πάρα πολύ καιρό σούσουρο, για να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη λέξη, γύρω από το όνομα του Ταξιάρχη Φούντα, ότι πάει στον Άρη, ότι πάει σε άλλη ομάδα, ότι φέρει από τον Όφι και όλα αυτά. Το φτωχό μυαλό εμένα με οδηγεί δηλαδή σε αυτή τη σκέψη ότι αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το Here We Go, η σημείωση την οποία είχε κάτω από την φωτογραφία, μας οδήγησε λοιπόν στη σκέψη ότι συμφώνησε να παραμείνει ο Φούντας στην ομάδα. Και λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η επιβεβαίωση από την ΠΑΕ Όφι, που με δικιά της ανάρτηση πάλι στο Instagram με το ίδιο τραγούδι, γι' αυτό σας λέω ότι δεν ήταν θέμα συγκεκριμένης επιλογής λόγω ακουσμάτων του κυρίου Μπούση, που μπορεί και να είναι βέβαια, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω τι ακούσματα έχει ο επικεφαλής της κριτικής ομάδας. Με το ίδιο τραγούδι λοιπόν λίγη ώρα αργότερα στο Instagram και με μια φωτογραφία μιας φανέλας με το νούμερο 11, τον αριθμό δηλαδή που φοράει ο Φούντας, χωρίς όμως, γι' αυτό σας λέω ότι ήταν και λίγο την καλή έννοια του όρου, σκηνοθετημένο καλά το βίντεο. Ήταν λοιπόν η φανέλα με το νούμερο 11, γυρισμένο όμως το κομμάτι που γράφει το όνομα του παίκτη, φαινόταν δηλαδή μόνο ο αριθμός, η πορτοκαλί φανέλα, η φανέλα του κυπέλου. Πάλι το ίδιο τραγούδι και να ανεμίζει η φανέλα. Αυτή την φορά το σούσουρο είχε το emoji με το προσωπάκι που δείχνει το σήμα της σιωπής, το δάχτυλο δηλαδή μπροστά στη μύτη, θέλοντας δηλαδή πάλι, ξαναλέω συμβολικά, να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι μπαίνει τέλος, μπαίνει σιωπή σε όλο το σούσουρο το οποίο είχε ξεκινήσει γύρω από τον Ταξιάρχη Φούντα. Και επίσης λίγη ώρα αργότερα ήρθε και επίσημη επιβεβαίωση, η διασταύρωση και από την πλευρά της ΠΑΕ Όφι, ότι επήλθε συμφωνία και έγιναν γνωστές και οι λεπτομέρειες αυτής, όχι οι οικονομικές, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δημοσιοποιείται, αλλά οι λεπτομέρειες ό,τι έχει να κάνει με την χρονική διάρκεια του συμβολίου, και η οποία θα είναι τριετής. Μέχρι το καλοκαίρι λοιπόν του 2029 θα βρίσκεται
στον Όφη ο ταξιάρχης Φούντας, που δείχνει μια πρόθεση και από την πλευρά του παίκτη να ρίξει άγκυρα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο Ηράκλειο, στον Όφη, να παραμείνει λοιπόν εδώ και γιατί όχι να κλείσει και την πλούσια ποδοσφαιρική του καριέρα. Υγεία να υπάρχει, εντάξει, σε 3 χρόνια δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, υγεία να υπάρχει και καλή πρόθεση. Αυτή την περίοδο είναι η περίοδος βέβαια διακοπών και άδειας των ποδοσφαιριστών. Ο Φούντας δεν βρίσκεται εδώ, είναι με την οικογένειά του κάπου και απολαμβάνουν τις θερινές τους διακοπές. Μόλις ολοκληρωθούν θα έρθει εδώ, θα πέσουν οι υπογραφές και θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό δηλαδή είναι το μόνο το οποίο απομένει. Η επίσημη ανακοίνωση και το κείμενο, ενδεχομένως και κάποιο βίντεο το οποίο θα συνοδεύει την ανανέωση της συνεργασίας του Φούντα με τον Όφη. Έδειξε με την κίνησή του αυτή ο κύριος Μπούσης λοιπόν ότι έχει σκοπό να επενδύσει στην ομάδα τα χρήματα τα οποία θα πάρει από την παρουσία σε League Face. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει η ομάδα να παραμείνει ως έχει και να γίνει ακόμα ποιοτικότερη. Δεν είναι θέμα μόνο ποσότητας, εφέτος είναι και θέμα ποιότητας. Γενικά είναι θέμα ποιότητας, αλλά ένα παραπάνω εφέτος. Γιατί εντάξει, όλοι μας έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας στη League Face, είτε του Europa είτε του Conference. Δεν είναι όμως μόνο η League Face, είναι όλη η χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει το πρωτάθλημα, εννοείται, υπάρχει το κύπελο, δηλαδή υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια που αν δεν γίνει η σωστή διαχείριση και κυρίως αν δεν έρθουν θετικά αποτελέσματα, φανταστείτε λοιπόν ομιγέννητο να έχει φτάσει ο Νοέμβρης και ο Όφη να βρίσκεται στην 9η-10η θέση. Πώς θα είναι η κατάσταση? Θα αρχίζει γκρίνια, θα αρχίζει μουρμούρα, θα αρχίζει η εσωστρέφεια. Θα ξεχάσουμε τις επιτυχίες τις περσινές, θα ξεχάσουμε τη League Face και όλα τα σχετικά. Χρειάζεται λοιπόν, και εδώ είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί και ο προπονητής όταν ξεκινήσει η χρονιά, αλλά και από τώρα οι διοικούντες. Να φτιάξουν λοιπόν μια ομάδα η οποία θα μπορεί να ισορροπεί και στα 3 και στις 3 βάρκες, δεν θα είναι 2, θα είναι 3 οι βάρκες πάνω στις οποίες θα πρέπει να ισορροπεί Όφη. Και το πρωτάθλημα και το κύπελο και η League Face. Προφανώς η League Face φέρνει έγκλη, φέρνει χρήματα, φέρνει προοπτική ακόμα μεγαλύτερης διάκρισης και διαφήμισης του ονόματος, αλλά ξαναλέω ότι τα σκαμπανεβάσματα και τα roller coaster, δηλαδή μια εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη σε έναν θεσμό και μια βαριά ήττα και κακή εμφάνιση σε έναν άλλο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν γκρίνια, δημιουργούν εσωστρέφεια που δεν είναι καθόλου καλό. Επόμενη τώρα είναι η Σαλσίδο και Γκονζάλεθ. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Σαλσίδο έχει και αυτός κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις του με τους διοικούντες και με τον Μιχάλη Μπούση, τον ίδιο τον Μιχάλη Μπούση και με τον Ηλία Πουσανίδη. Υπάρχει διαφορά, υπάρχει διαφορά στις πρώτες αυτές συζητήσεις, όμως υπήρχε διαφορά και με τον Φούντα. Υπήρχε όμως παράλληλα από την πλευρά του Όφη και πρόθεση να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές. Το ίδιο ισχύει και για τον Σαλσίδο. Είναι βέβαια άλλη περίπτωση, γιατί ο Φούντας είναι Έλληνας, προφανώς και την οικογένειά του θα είναι καλύτερο να παραμείνει, θα ήταν καλύτερο να παραμείνει στην Ελλάδα. Ο Σαλσίδο είναι πιο μικρός στην ηλικία, είναι ξένος, δεν είναι τόσο μεγάλη η αγωνία του να μείνει σε μια συγκεκριμένη χώρα. Γίνεται πάντως προσπάθεια να γεφυρωθεί διαφορά και με τον Σαλσίδο. Και ξαναλέω ότι αυτή η κίνηση με τον Φούντα δημιουργεί αισιοδοξία ότι μπορεί να επέλθει συμφωνία και με τον Ιταλοκολομβιανό. Και απομένει μετά ο Γκονζάλεθ, η άλλη περίπτωση που και αυτή είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εδώ αποτελεί λίγο τροχοπέδι από την άποψη του ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τελευταίοι τραυματισμοί που είχε κυρίως τη φετινή χρονιά, αλλά κυρίως στα ύστερα της τελευταίας χρονιάς που τον κράτησαν για πάρα πολλά παιχνίδια εκτός δράσης, ο Γκονζάλεθ πιθανόν να είχε ήδη να ανανεώσει το συμβόλαιό του.
Θυμόμαστε την εξαιρετική χρονιά την οποία έκανε πέρσι. Πέρσι εννοώ, δεν εννοώ τη χρονιά που πέρασε, την προηγούμενη χρονιά, την 24-25. Στο πρώτο μισό της 25-26 συνέβησε με το ότι η εικόνα του Όφη δεν ήταν καλή, κάπου παρασύρθηκε και αυτός από αυτή τη μετριότητα που υπήρχε στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως ξεχώριζε. Στη συνέχεια ήρθαν οι τραυματισμοί, που είναι και ο λόγος που δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε συμφωνία Όφη μαζί του. Και είναι μετά η τελευταία κρεμότητα του Αθανασίου. Ο Αθανασίου, που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση επίσης και διαφορετική από τις δύο άλλες, γιατί δεν ανήκει στον Όφη, είναι δανεικός, ήταν δανεικός μάλλον, τυπικά θα είναι ακόμα για 25 μέρες, που σημαίνει ότι είναι θέμα Ολυμπιακού. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, πώς έχουν τα δεδομένα και για την περίπτωσή του. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές του κυρίου Μεντιλίμπαρ για να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Είναι θετικός στο να παραχωρηθεί. Ο Ολυμπιακός όμως θέλει να τον παραχωρήσει και πάλι με δανεισμό. Όφι τον θέλει με ελεύθερη με την γραφή, όπως έχει κάνει προσπάθεια και το Γενάρη για να τον αποκτήσει. Και αυτό είναι που απομένει να ξεκαθαρίσει. Αν παραμείνει και ο Αθανασίου, τότε η αριστερή πλευρά, στην αριστερή πλευρά μάλλον, διατηρείται ένας σημαντικός παίκτης για το αγωνιστικό στυλ το οποίο έχει ο Όφη, και υπάρχει πίσω και ο Κενουριάκης, που και αυτό είναι ένα παιδί που έχει πάρει και περιμένει να πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν προχωρήσει ο Όφη δηλαδή σε απόκτηση παίκτη για την αριστερή πλευρά. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί παίκτη, γιατί ξαναλέω ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, μέχρι, δηλαδή, μέχρι και το Δεκέμβρη που θα έρθει. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και είναι τα παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν απόλυτα το ευρωπαϊκό του μέλλον και εν πολλής το μέλλον του στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Αυτά για τον Όφη, αυτά είναι τα πολλά τελευταία νέα τα οποία είχαμε. Μέσα σε επόμενες ημέρες, μπορεί και ώρες, περιμένουμε να κλείσουν και το, να κλείσει μάλλον και το θέμα του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και εδώ είναι πυρετώδεις οι συζητήσεις, οι επαφές, οι διαπραγματεύσεις. Έχουν εντοπιστεί οι άνθρωποι που στον Όφη κρίνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να παραμείνουν στην ομάδα, και περιμένουμε την οριστικοποίηση και της συγκεκριμένης θέσης και βέβαια την επίσημη ανακοίνωση, και αυτό τυπικό καθαρά είναι, της πρώτης μεταγραφής που είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.

0: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με επικαιρότητα, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ανοίξουμε τα υπόλοιπα θέματα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Καθώς, όπως είπαμε, είχαμε χθες τον πρώτο τελικό του μπάσκετ, την Basket League. Έχουμε σήμερα εθνική, την πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που έχει το ομοσπονδιακό μας συγκρότημα για την προετοιμασία του. Η δεύτερη θα είναι εδώ την Κυριακή με την Ιταλία. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μισό της εκπομπής, το οποίο θα έχουμε όμως και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα άθλημα το οποίο δεν είναι πολύ προβεβλημένο, αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει πολλά. Θα τα δούμε όμως και θα τα πούμε παρακάτω. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, να κλείσουμε με αυτά το πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Φώτης, καλημέρα Μάνο, η καλύτερη επιλογή για το Φούντα ήταν ο Όφη. Θα ήταν μεγάλο λάθος του να φύγει από την ομάδα. Εντάξει, Φώτη μου, είναι λίγο, ποτέ δεν ξέρουμε πώς μπορεί να σκέφτεται κάθε άνθρωπος σε μια επαγγελματική δραστηριότητα. Θα συμφωνήσω μαζί σου από την άποψη αυτού που ανέφερα πριν, ότι είναι σε ένα περιβάλλον που τον ξέρει, τους ξέρει, μια διοίκηση με την οποία έχει συνεργαστεί, με έναν προπονητή επίσης. Νομίζω ότι περνάει και η οικογένειά του καλά εδώ, οπότε υπό αυτή την έννοια ναι. Αλλά ποτέ κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζει ένας επαγγελματίας αθλητής για το που θα επιλέξει την καριέρα, για το που θα επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Νίκος λέει: καλημέρα πρόεδρε, μας έφτιαξε τη μέρα, συνέχισε έτσι, κράτα και τον Ιταλό. Απευθυνόμενο στον κύριο Μπούση, καλημέρα, μπορεί να του στείλει προσωπικό μήνυμα, δεν ξέρω αν δέχεται βέβαια, στο Instagram. Για το Σαλσέδο είπαμε ότι είναι διαφορετική περίπτωση. Θυμάμαι τώρα με αυτή για αυτές τις δύο περιπτώσεις, θυμάμαι μια ατάκα που μου είχε πει ένας δάσκαλός μου, που παρότι έχω περάσει αρκετά χρόνια και δεν είχα την οριμότητα που, εντάξει, ας πούμε ότι έχω τώρα, μου είχε μείνει. Μας έλεγε λοιπόν ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, συντάκτης ύλης τότε της κρατεάς, ισχυρής, πανίσχυρης ελευθεροτυπίας, τη δεκαετία του 90, η ελευθεροτυπία ήταν πυλώνα στη δημοσιογραφία και δυστυχώς αυτή τη μέρα δεν υπάρχει πλέον. Τέλος πάντων, μας έλεγε ότι δουλεύεις, λέει, πάντα για τον επόμενο εργοδότη σου και όχι για αυτό που σε πληρώνει. Δηλαδή, και καλά ότι γίνεσαι καλύτερος, αποκτάς εμπειρίες, αποκτάς δεξιότητες, καλλιεργείς τις ικανότητές σου σε μια δουλειά, έτσι ώστε ο επόμενος εργοδότης σου να επωφεληθεί από αυτές. Και εσύ βέβαια, θεωρητικά, έχοντας ένα καλύτερο μισθό. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Κάνεις μια χρονιά πάρα πολύ καλή, θες να πάρεις, να δρέψεις τους καρπούς της. Είναι λογικό και σεβαστό απόλυτα. Αλλά κάποιοι άλλοι αθλητές βάζουν άλλες προτεραιότητες. Άλλοι βάζουν την οικογένεια, άλλοι βάζουν τα χρήματα, άλλοι βάζουν τους στόχους, τις προοπτικές. Δηλαδή σου λέει ότι μπορεί να μου δίνεις, ξέρω εγώ, πάρα πολλά λεφτά, αλλά να μην έχει στόχο το πρωτάθλημα. Αναφέρομαι τώρα σε άλλες περιπτώσεις, όχι συγκεκριμένες, έτσι. Και να μην δελεάσεις τον αθλητή, ειδικά όταν πρόκειται για αθλητές μεγάλου μεγέθους και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Μήπως να κάνουμε και εμείς εκλογές στον Όφη όπως στη Ρεάλ, που υπόσχονται παιχταράδες και προπονηταράδες, λέει ο Γιάννης. Εντάξει ρε Σιγιάννη, γιατί δεν, και εδώ και προπονητή καλό έχει Όφη και παίχτες καλούς έχει και ελπίζουμε ότι θα πάρει και άλλους καλύτερους. Το τι γίνεται στη Ρεάλ βέβαια και στην Μπαρσελόνα, είναι διαφορετικά τα συνθήκες που επικρατούν στις ομάδες αυτές. Φαντάζομαι ότι το μήνυμα σου αυτό είναι με αφορμή μια παρουσίαση του Ενρίκε Ρικέλμε. Είναι υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid. Στη Real Madrid και στην Μπαρσελόνα προκύρισονται εκλογές και τα μέλη είναι αυτοί που ψηφίζουν. Και τώρα που έχει η Real εκλογές, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ένας υποψήφιος και ο Ενρίκε Ρικέλμε ο άλλος. Ο Πέρεθ υποσχέθηκε Μουρίνιο, ο Ρικέλμε υπόσχεται Χάλαντ, ότι αν εκλεγεί θα ενεργοποιήσει συμφωνία που έχει, που φέρεται να έχει, όπως λέει, με τον Χάλαντ. Και ένα προπονητή και καλά ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Εντάξει, στις εκλογές οι υποσχέσεις με τις πράξεις απέχουν, τουλάχιστον στις ελληνικές εκλογές και γενικά στην εκλογική διαδικασία. Άλλα υπόσχονται οι υποψήφοι και άλλα κάνουν στην πορεία. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Διαφημίσεις. Σε λίγο θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, θα έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον για ένα άθλημα, το άθλημα του καράτε, το οποίο δεν ξέρω πώς, σε πόσους από εμάς είναι έτσι όπως πρέπει, δομημένο στο μυαλό μας, ή αν, αν έχουμε μείνει μόνο στις ταινίες με τον Τζάκι Τσάν, τον Μπρουζ Λι και όλα αυτά. Θα συζητήσουμε όμως για αυτό το άθλημα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη και ιστορία και βάση και. Και βέβαια τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί, και για την εθνική μας και για τους τελικούς του μπάσκετ. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: rocks out of the question. 7 day weekend, up all night.
1: Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τη μία, Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, cretaone.gr, μας ακούτε, μας βλέπετε και μέσω της ιστοσελίδας, από όπου μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για περίπου 20 λεπτά ακόμα όσο θα είμαστε μαζί. Θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με διαφορετικό χώρο, με διαφορετικό άθλημα. Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο, στο οποίο θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο, για να ασχοληθούμε με το άθλημα του καράτε. Ένα άθλημα το οποίο έχει φέρει διακρίσεις, όχι σε Ολυμπιακούς αγώνες στη χώρα μας, έχει φέρει όμως διακρίσεις σε πανεπιστήμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και δεν ξέρω, ίσως για πολλούς να είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα, όπως κάθε άθλημα μαχητικών ή πολεμικών τεχνών. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής δάσκαλο της σχολής Academy Shotokan Ηράκλειον, τον κύριο Βασίλη Κατσαντά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κατσαντά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σουριά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Επικεφαλής μιας σχολής, η οποία για τέταρτη χρονιά αναδεικνύεστε η πρώτη στην Κρήτη, με μετάλλια, βλέπω εδώ, 49, χρυσά, 24, αργυρά, 35 χάλκινα στο πρόσφατο Παγκρίτιο Κύπελλο Κρήτης.
2: Σωστά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς, θα ήθελα να αναφέρω, διότι η επιτυχία έρχεται από σκληρή δουλειά. Είμαστε για 4 συνεχόμενα χρόνια πρώτοι σε όλη την Κρήτη. Χωρίς αυτό να δηλώνει βεβαίως ότι δεν σεβόμαστε ούτε την κάθε σχολή, ούτε τον κάθε αντίπαλο, ούτε τον κάθε αθλητή. Απλά όλο αυτό ξεκινάει από τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που έχουμε μέσα στη σχολή μας. Θα έλεγα.
1: Με πάρα πολλούς αθλητές συμμετοχές, έτσι όπως με μια πρόχειρη σκέψη, σχεδόν κάθε αθλητής που πήρε μέρος πήρε και μια διάκριση, πήρε και κάποιο μετάλλιο.
2: Σωστά. Ο κάθε αθλητής, κατά 90% είχαν όλοι χρυσό μετάλλιο ή κάποιο ασημένιο. Και χάλκινα εννοείται, η αποδοσή τους ήταν εξαιρετική. Εμείς κοιτάξαμε στο σύλλογό μας να χαιρετούν κάθε αθλητή και κάθε προπονητή, διότι αυτό δηλώνει δείγμα σεβασμού και στον αθλητή αλλά και στον προπονητή της κάθε ομάδας. Το καταφέραμε, πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει αρκετά χρόνια πλέον. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς, πέρα από το αθλητικό κομμάτι και τα μετάλλια, να βγάζουμε καλά παιδιά στην κοινωνία. Και μετά καλούς αθλητές. Είναι βασικό αυτό.
1: Είναι και πολύ σημαντικό και θα το έθετα στην συζήτησή μας και χαίρομαι που το κάνετε εσείς. Γιατί όπως είδα και σε μια ανάρτηση, σε μια ανακοίνωσή σας, δεν είναι νίκη μόνο τα μετάλλια, αλλά είναι και αυτό που λέτε τώρα, ο σεβασμός στον αντίπαλο, ο σεβασμός στο άθλημα, το οποίο προϋποθέτει σεβασμό στον εαυτό του κάθε αθλητή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου για να σέβεσαι μετά και τον αντίπαλό σου.
2: Σωστό.
1: Είναι η φιλοσοφία του αθλήματος, έχω καταλάβει όμως, αυτή που βέβαια, εντάξει, ενδεχομένως να μην τηρείται από όλους, να μην εφαρμόζεται από όλους, αλλά το λέω αυτό γιατί το καράτε έχει μια βαθιά φιλοσοφία ως άθλημα.
2: Σωστά. Η φιλοσοφία του καράτε βασίζεται και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη μάχη με τον εαυτό μας είναι να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι άνθρωποι, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, αυτοπιθαρχία, επιθυμότητα, και πρέπει να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, κάθε συνάνθρωπό μας. Γιατί ο σεβασμός, όπως είπατε, ξεκινάει και εντός των αγώνων και εκτός των αγώνων και εντός του τατάμ και εκτός του τατάμ, που είναι πολύ βασικό αυτό. Πρώτο σεβασμός και μετά οι αγώνες, μετά τα μετάλλια και όλα τα σχετικά.
1: Και από εκεί πέρα, πέραν ως άθλημα και ως τεχνική, είναι καθαρά μια αμυντική τεχνική και σε καμία περίπτωση επιθετική.
2: Εννοείται, γιατί το καράτε δεν κάνει κάποιο παιδί επιθετικό, ακριβώς το αντίθετο. Η σωστή διδασκαλία από τον κάθε προπονητή μαθαίνει να έχει αυτοέλεγχο, να έχει σεβασμό, αυτοσεβασμό, να

0: μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή και εγώ δηλαδή στα 50 μου να έρθω να αντιρρήσω στην τέχνη του καράτε.
1: Βεβαίως, δεν έχει ηλικία. Το βασικό είναι στη σχολή μας, το μήνυμά μας είναι ότι τα παιδάκια προσπαθούμε να παίρνουμε από 5 ετών και πάνω, διότι μας αρέσει να καλλιεργούμε και να βοηθάμε τα παιδιά, να τα μεγαλώνουμε μαζί μας τα παιδιά, ώστε να προλαβαίνουμε τον κάθε κίνδυνο στα παιδιά που δυστυχώς πλέον συμβαίνουν αρκετά το δεύτερο διάστημα, να τους θέτουμε και κανόνες και σεβασμό και εντός και εκτός της σχολής, που είναι από τα πιο βασικά, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι είναι το βασικό να σεβόμαστε τον κάθε συνάνθρωπο, είτε εκτός σχολής είτε εντός σχολής.
0: Και προς τα πάνω, για την ηλικία μπορεί οποιοδήποτε, αν θέλει να ασχοληθεί με το καράτε. Προφανώς όχι.
1: Ναι, εννοείται, δεν υπάρχει ηλικία. Ναι.
0: Έχετε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή ανθρώπων που να έρχονται στα 35, στα 40 τους, απλά και μόνο έτσι για να εντρυφήσουν στο χώρο, όχι ενδεχομένως για να ακολουθήσουν αθλητική πορεία.
1: Σταδιακά μέσα στη χρονιά έρχονται αρκετά άτομα, μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο τμήμα ενηλίκων. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, τα παιδάκια ξεκινάνε από 5 ετών. Απλά όταν δίνεται δυνατό, μπορούμε να φτιάξουμε ένα τμήμα το οποίο να έχει ενήλικους μαθητές και να φτιάξουμε ένα δυνατό τμήμα το οποίο να προσφέρει και ενδυνάμωση και αυτοπεποίθηση και τεχνική. Mm-hmm. Και τα τρία μαζί.
0: Επί προσωπικού, τι ήταν αυτό το οποίο εσάς σας έκανε να μείνετε στον χώρο του καράτε, πώς σας κέρδισε αυτό το άθλημα και πέρασατε όλα τα στάδια μέχρι να φτάσετε να γίνετε δάσκαλος?
1: Εγώ, κύριε Σουργία, ξεκίνησα στα 6 ετών το καράτε. Κάνω πάρα πολλά χρόνια. Αγάπησα το άθλημα όπως τα περισσότερα παιδιά, με τις ταινίες του Μπρους Λι, Κρις Πέτας, όλα τα σχετικά αυτά τις ταινίες που βλέπαμε στα παιδιά. Έτσι ξεκίνησα από αγάπη και το συνέχισα. Πήγα και σε άλλα αθλήματα, δεν με τράβηξαν. Με τράβηξε ο σκοπός και η φιλοσοφία του καράτε πάρα πολύ. Αγαπάμε όλα τα αθλήματα, απλά η φιλοσοφία του καράτε είναι λίγο, έτσι θα έλεγα, μου επιτραπεί η έκφραση, λίγο διαφορετική, λίγο πιο δυνατή. Έχει διαφορετική φιλοσοφία.
0: Και κλείνοντας, είναι μια ερώτηση την οποία θέτω σε πολλούς προπονητές, δασκάλους αθλητικών αθλημάτων. Για κάποιον γονέα που ενδεχομένως να έχει κάποια προκατάληψη με το άθλημα, να φοβάται ενδεχομένως κάποιο τραυματισμό, κάποιο χτύπημα, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να του πείτε?
1: Θα ήθελα να αναφέρω και στους γονείς ότι το καράτε δεν κάνει καθόλου επιθετικό το παιδί. Το ψυχολογικό κέρδος του παιδιού είναι να μάθει κάποιον να ξεπερνά τον εαυτό του. Κάθε προπόνηση είναι μια ευκαιρία για να γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν χθες. Βοηθάει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της αυτοπιθαρχίας, του αυτοελέγχου. Οπότε στο σύλλογό μας έχουμε σκοπό να βοηθάμε τα παιδιά να γίνονται καλύτεροι, να έχουν αυτοέλεγχο, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι και μετά καλύτεροι αθλητές. Το κάθε παιδάκι που έχει στη σχολή μας προσπαθούμε να το διδάξουμε και να του περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να είσαι καλό παιδί, καλός άνθρωπος, καθημερινά να κάνεις καλές πράξεις και μετά να γίνεις καλός αθλητής. Γιατί όσα μετάλλια και να φέρεις, όσες επιτυχίες και να έχεις, αν δεν είσαι καλός άνθρωπος, δεν μπορεί να σε φτάσει το κάθε μετάλλιο, είτε είναι χρυσό, είτε να σημαίνει, είτε χαλκινό.
0: Σωστά. Και κλείνοντας, οι αγωνιστικοί στόχοι του συλλόγου σας πλέον είναι και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Έχετε αθλητές που είναι και σε αγώνες.
1: Βεβαίως.
0: Ποιοι είναι οι στόχοι σας?
1: Τώρα έχουμε το επόμενο στόχος, είναι το Μεσογειακό, που θα γίνει 17 με 20 Ιουνίου στην Αίγυπτο. Εκεί αγωνίζεται μία αθλήτρια του συλλόγου μας. Ελπιστούμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε προετοιμαστεί, συνεχίζεται η προετοιμασία για ακόμη μία εβδομάδα. Μετά έτσι θα έχουμε διακοπές, λίγο να το πω έτσι, λίγο πιο χαλάρες στιγμές, και από Σεπτέμβριο ξεκινάμε με τουρνουά, με πρωταθλήματα, με το επίσημο πρωτάθλημα που θα γίνει το Δεκέμβριο, 5-6 Δεκεμβρίου, που είναι το Εφήβο Νεανίδων, και έχουμε πολύ σκληρή δουλειά από αρχές Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε ξανά τις προπονήσεις μας, οπότε έχουμε πολύ σκληρή δουλειά.
0: Να έχετε και υγεία και εσείς και οι αθλητές σας, και σωματική και ψυχική υγεία που απαιτεί το καράτε. Και ανάλογες επιτυχίες, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σουργιά. Πριν κλείσω, μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το τελευταίο παγκρίτο κύπελο που έγινε καράτε, και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, την κυρία Καραϊσκάκη, και το σύζυγό της κύριου Καραϊσκάκη Νίκο, διότι έκαναν ένα

0: πάρα πολύ ωραίο Παγκρίτιο κύπελο. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς και τους φορείς που είναι δίπλα μας, γιατί χωρίς τους χορηγούς, όπως και τους γονείς, όπως και τους φορείς, επειδή το άθλημα του καράτε είναι ένα ατομικό άθλημα, χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους και είναι πάντα δίπλα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και τους γονείς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Στεφανία Τιτουκλιά που είναι η δασκάλα μας, έχει δική της σχολή στην Αθήνα, είναι πρόεδρος του παρακαράτε που είναι στην Ομαλική Ομοσπονδία Καράτε, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι του παρακαράτε. Είναι δίπλα μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνη, γιατί σε κάθε βήμα μας στηρίζει και είναι δίπλα μας ό,τι χρειαστούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.

Αυτά λοιπόν και από το άθλημα του καράτε, ένα άθλημα το οποίο όσοι δεν γνωρίζετε, όσοι δεν έχετε ασχοληθεί άμεσα ή έμεσα, άμεσα εννοώ εσείς οι ίδιοι, άμεσα κάποιος γνωστός σας, κάποιος συγγενής σας, κάποιος φίλος σας που να γνωρίζετε, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άθλημα. Σε δείχνει κάνει και με τη φιλοσοφία, και ειδικά αν έχεις και έναν θετικό δάσκαλο, ένα καλό δάσκαλο, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Πάμε στο λίγο και στο μπάσκετ και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με την εθνική. Στο μπάσκετ λοιπόν είχαμε τον πρώτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος της Basket League. Ένας τελικός ο οποίος ήταν ένα θρίλερ, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, μόνο ότι η εξέλιξη του αγώνα έδειχνε ότι θα ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Όταν αφυπνίστηκε ο Παναθηναϊκός με μπροστάρι τον Μίτογλου, κατάφερε να συρρυκνώσει τη διαφορά την οποία είχαν πάρει οι Ερυθρόλευκοι, να φτάσει το παιχνίδι στα ίσια και να κριθεί στις λεπτομέρειες. Κάτι το οποίο οδήγησε βέβαια και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού σε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Ξέρω σημάστε μια οργισμένη ανακοίνωση, όπως ήταν αναμενόμενο ο Παναθηναϊκός, όπως θα ήταν αναμενόμενο να το κάνει και ο Ολυμπιακός αν έχανε, και έχει να κάνει περισσότερο με τις βολές, που τις πολλές βολές, τις υπερβολικά πολλές βολές κατά τον Παναθηναϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός. Όπως και να έχει, ήταν καλό το παιχνίδι και ελπίζουμε ότι θα είναι ανάλογη η σειρά και στους υπόλοιπους τελικούς. Αύριο το επόμενο μάτς με το Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά γηπεδούχο, προκειμένου να δούμε πού θα πάει ο φετινός τίτλος. Γιατί ίσως, το λέω προσφάρας με μια επιφύλαξη, αλλά μπορεί στο μέλλον όμως αυτή η επιφύλαξη να μην υπάρχει. Ίσως οι επόμενες χρονιές, αν όχι άμεσα η επόμενη, η μεθεπόμενη ας πούμε, να αλλάξει κάπως τις ισορροπίες στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Να μην είναι ένας μονόλογος Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, αλλά να δούμε τη Θεσσαλονίκη να ξυπνά πάρα πολύ πιο έντονα από ό,τι έχει ξυπνήσει τα τελευταία χρόνια. Όχι δηλαδή απλά μόνο στόχος τρίτη ή τέταρτη θέση, αλλά και κάτι περισσότερο. Και το όλο αυτό βέβαια με αφορμή τη συνεργασία, την επίσημη έναρξη της συνεργασίας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής Ευρωλίγκας, αυτό τα λέει όλα, προπονητής εθνικής ομάδας, συμφώνησε, τουλάχιστον για 3 χρόνια, θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Άρη, και προφανώς για να πιστεί να αφήσει την EuroLeague και να επιστρέψει στην Ελλάδα, πρέπει να πει ότι έχει πάρει και ανάλογες εγγυήσεις, διαβεβαίωσεις. Μην ξεχνάμε ότι επικεφαλής στο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ο πλουσιότερος Έλληνας του κόσμου, ο κύριος Μιστακίδης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μόνο κουμπάρση δεν θα είναι, τρίτο-τέταρτη δηλαδή, την ερχόμενη χρονιά. Μπορεί λοιπόν να καταφέρουμε κάποια στιγμή, θα παίξει ρόλο βέβαια και το πώς και αν διαμορφωθεί το NBA Europe, αν θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την EuroLeague, αν θα είναι μια αυτόνομη διοργάνωση. Ο κομισάριος πάντως του NBA χθες επιβεβαίωσε, ο Adam Silver, ότι το NBA Europe θα είναι πράξη από την ερχόμενη χρονιά. Περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί και πόσο θα δυναμώσει τις ομάδες. Γενικά πάντως το μπασκετάκι δείχνει ότι θα έχει αρκετά μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι τώρα που φτάνουμε μόνο στους τελικούς για να μπορούμε να μιλάμε για αμφίροπες αναμετρήσεις. Και στο NBA έχουμε την έναρξη των τελικών. Η Νέα Υόρκη ξεκίνησε δυνατά, πέρασε την φορά από το Σαν Αντώνιο, επικράτησε τον Spurs και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια του τίτλου. 105-95 νίκησε η Νέα Υόρκη, μία από τις πλέον ιστορικές και σταθερές ομάδες του NBA, αλλά με
αποχή από τους τίτλους για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, έχουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία απόψε στην Στοκχόλμη στις 8 το βράδυ έχει το πρώτο τεστ κόντρα στην Σουηδία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το πώς και με ποιους παίκτες θα παρατάξει την εθνική μας. Θα κοιτάζουμε να δούμε αν πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Ανδρούτσος, που ίσως να τον έχει περισσότερο στο μυαλό του ο κύριος Ιωβάνοβιτς για το παιχνίδι της Κυριακής με την Ιταλία. Καταλαβαίνετε ότι θα κάνει πιο πολύ γκέλ να αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι στο γήπεδο της ομάδας στην οποία αγωνίζεται. Είναι δηλαδή εκεί κάπου στραμμένα το ενδιαφέρον. Συνολικά πάντως η εθνική μας, πριν ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις, δύσκολες υποχρεώσεις, οι οποίες θα έχουμε φέτος στο Nations League, έχει και την σημερινή και της Κυριακής αναμέτρηση με τη Σουηδία και την Ιταλία αντίστοιχα στο επίκεντρο. Για το παιχνίδι με την Ιταλία να πούμε ότι τα εισιτήρια είναι στην κυκλοφορία από τις προηγούμενες μέρες. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε και να απολαύσετε από κοντά αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Μιχάλης στέλνει την καλημέρα του. Μόνο ο Άρης μπορεί να ξανακάνει το μπάσκετ στην Ελλάδα ανταγωνιστικό. Μιχάλη, ανταγωνιστικό είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα, αλλά μονόπλευρα, δηλαδή μόνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι ανταγωνιστικό. Φαντάζομαι ότι εννοείς να μπουν και άλλες ομάδες. Μακάρι, το ευχόμαστε. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε άλλο μήνυμα, οπότε μπορούμε εδώ κάπου να σας αποχαιρετήσουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Παρασκευή, αύριο όμως στις 12. 12 με 1 θα είμαστε μαζί, καθώς 1 με 2 θα βρίσκονται εδώ οι καθηγητές από το φροντιστήριο ολοκλήρωση, προκειμένου να μεταφέρουν τις απαντήσεις και τις λύσεις στα θέματα των Πανελληνίων, λατινικά χημεία πληροφορική, που περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα. Από το Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, για χαρά. Yeah,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το ζήτημα με τα όρια των οικισμών, με τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων Δαφνών και Προφήτη Λία να κάνουν λόγο για πάγωμα ανάπτυξης και εγκατάλειξη των χωριών. Όπως ανέφεραν, οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αναστείλει την οικοδομική και επενδυτική δραστηριότητα, ενώ καταγγέλουν αδιαφορία της δημοτικής αρχής και έλλειψη διαλόγου με τις κοινότητες. Την ίδια ώρα προειδοποιούν για κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την επίλυση του ζητήματος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε νωρίτερα σήμερα στην Αντιγόνη Ανδρεάκη και στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών, κύριος Πετρογιάννης.
1: Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τα διαμερίσματα, τα χωριά μας, τα οποία δεν είναι τουριστικά. Είναι καθαρά αγροδικές περιοχές και υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια ανάπτυξη. Υπήρχε παλιότερα πριν από τα μνημόνια. Αυτό σταμάτησε, πήγανε στα τάρταρα οι τιμές των οικοπαίδων κτλ. Και τώρα τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια ανάπτυξη, δηλαδή μια κίνηση αγοραπολισίας. Είμαστε κοντά στο Ηράκλειο και υπήρχε ένα ενδιαφέρον του κόσμου να μετακινηθεί προς την ενδοχώρα του Δήμου. Υπήρχε αυτό το διάταγμα πέρυσι και τα πάγωσε όλα και τα ξαναπάει πάλι στα τάρταρα. Και δεν ξέρω, δηλαδή μετά από μισό αιώνα θυμήθηκε το ΣΤΕ ότι είναι παράνομα οι αποφάσεις των ομαρχών. Και τα ακυρώνει όλα και συρριχνώνει τους οικισμούς πριν την 23, σε εμάς ας πούμε στις Δαφνές. Ό,τι είναι αδόμητο το πετάει απ' έξω.
0: Δηλαδή,
1: η κόπεδα που αγοραπολισία γίνανε με 65.000 το στρέμμα, 65 ευρώ είναι η αντικειμενική στα εντός οικισμού, σε αυτά που είναι η κόπεδα τέλος πάντων. Και ο κόσμος πληρώνει στις αγοραπολισίες, στην εφορία του, το έμφυα κτλ. Πώς θα κάνεις? Δηλαδή ενώ η εμπορική είναι φθηνότερη, η αντικειμενική είναι 65.000 ευρώ το στρέμμα.
0: Στις Δαφνές.
1: Δαφνές.
0: Ναι.
1: Η εμπορική ανάλογα την περιοχή ξεκινάει από 30, 40, 50, δηλαδή χαμηλότερη η εμπορική από την αντικειμενική.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν γίνεται αγοραπολισίες, ο κόσμος πληρώνει την αντικειμενική στην εφορία. Και έρχεται τώρα αυτό το οικόπεδο να το κάνει αγροτεμάχιο και να σταματήσει, και το σημαντικότερο πολύ ότι σταματάει και την ανάπτυξη. Δηλαδή ο Δήμος προσπαθεί να αναπτυχθεί προς τα πού? Δεν υπάρχουν ακίνητα, δεν υπάρχουν σπίτια, τα νίκια έχουν πάει στο Θεό. Και εκεί που πάμε να αναπτυχθούμε, είμαστε κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή σε 10 λεπτά κατεβαίνεις στο Ηράκλειο, μας αποδεκατίζει.
0: Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε στην εκπομπή live με την Αντιγόνη και ο πρόεδρος της κοινότητας Προφήτη Λία, κύριος Τσατσαράκης. Πάμε να ακούσουμε όσα χαρακτηριστικά είπε.
2: Τα ίδια δυστυχώς. Εδώ πέρα στο Προφήτη Λία, ξέρετε, είναι 16 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Ξέρετε πολύ, πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ νεολαία στο χωριό, θέλει να παραμείνει. Έχουμε πολλές αγροτικές καλλιέργειες όπως εξαγωγή σταφυλιού, αμπέλια, ελιές, λάδι. Παράγουμε δηλαδή πολλά προϊόντα και δουλεύουν και στο Ηράκλειο πάρα πολλοί νέοι και στα ξενοδοχεία. Αλλά δυστυχώς δεν ενημερωνόμαστε καθόλου, ποτέ δεν ενημερωνόμαστε. Έχουμε εντελώς σοβαρό πρόβλημα. Είχαμε τόσα χρόνια ένα μεγάλο πρόβλημα και με την αρχαιολογία, γιατί...
0: Εσείς έχετε μια ιδιαιτερότητα, αυτό έχει αξία να ακουστεί, κύριε Τσατσαράκη.
2: Έχουμε το Βυζαντινό κάστρο, το οποίο ενώ έχει εγκαταληφθεί από το κράτος, δεν έχει καν προσβασιμότητα, ενώ είναι δίπλα στο Ηράκλειο, λόγω της εγκατάλειψης του κράτους. Δεν είχε, αλλά δυστυχώς βαλτώνει τις άδειες, δηλαδή ενώ ένας νέος θέλει να βγάλει μια άδεια για να χτίσει, να οικοδομήσει, κάνει 4 χρόνια και 5 χρόνια να πάρει μια άδεια από την αρχαιολογία και αν την πάρει, με ένα σωρό έξοδα βέβαια, που μπορεί να αγοράσει κόπεδο και να μετά να μπορεί να χτίσεις. Τώρα λοιπόν προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα των οικοπαίδων που μας βγάζει εντελώς εκτός, δηλαδή εκτός δεν μπορούμε να χτίσουμε. Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Δυστυχώς. Η κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες τους, έχει τις δικές τους ανάγκες. Δεν μπορεί ο καθένας να αποφασίζει χωρίς να ενημερώνει και χωρίς να βλέπει τι χρειάζεται η κάθε περιοχή.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μετά από 14 χρόνια καθυστερήσεων, προχωρά επιτέλους το νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου, καθώς υπογράφηκε η χρηματοδότηση του έργου ύψους 35,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το σχολικό συγκρότημα στις Βούτες θα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ελληνόφωνο και αγγλόφωνο κύκλο για περίπου 780 μαθητές με σύγχρονες και βιοκλιματικές υποδομές. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαφίδης που έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Μία πολύ θετική εξέλιξη που την αναμέναμε χρόνια.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Αναφίβολα, μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη για το Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Ηράκλειο, το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια και νομίζω ότι ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, διότι όπως φαίνεται μπαίνει στις ράγες το νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Για την ακρίβεια, καλά τα είπες και εσύ, Μαρία, μπαίνουν στις ράγες 8 συνολικά σχολεία ευρωπαϊκής παιδείας. Δεν μιλάμε στην πράξη για ένα σχολείο, αλλά για πολλά. Για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο κύκλο. Δηλαδή συνολικά μιλάμε για 8 σχολεία ελληνόφωνα και αγγλόφωνα μαζί. Το εγχείρημα βρίσκεται στα σκαριά από το 2012, παρακαλώ, όταν και ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων και η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτώνων είχαν προκηρύξει τότε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το καινοτόμο βιοκλιματικό σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, σε οικόπεδο στις Βούτες που είχε παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εδώ να θυμίσω εντάχει λίγο το ιστορικό, Μαρία, διότι είναι πολύπαθο. Μετά λοιπόν το διαγωνισμό είχαν γίνει προμελέτες, μελέτες. Κατόπιν μπήκαν στον πάγο, μάλιστα σε κάποια φάση είχε ανακληθεί και η παραχώρηση του οικοπαίδου στις Βούτες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επαναπαραχωρήθηκε πριν από 5,5 περίπου χρόνια. Ξαναέγινε αυτή η προσπάθεια που τώρα φαίνεται ότι είναι πιο κοντά το όνειρο για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο, διότι Μαρία, διευθετήθηκε το βασικό αγκάθι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, που δεν είναι άλλο φυσικά από το χρηματοδοτικό. Mm-hmm. Το κόστος λοιπόν, που είναι μεγάλο, μιλάμε για 35,5 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από το τοπικό ΕΣΠΑ συγκεκριμένα, δηλαδή το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Σήμερα έπεσαν στην Αθήνα έτσι οι πανηγυρικές υπογραφές για την ένταξη του έργου. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφτηκε η απόφαση ένταξης της Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Παρουσία μάλιστα του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα. Την πράξη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αναουτάκης. Ήταν παρόντες βεβαίως και ο Πρόεδρος της Κτηριακής Υποδομής, ο κ. Τιμολέων Κατσίπος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης. Τώρα το συγκρότημα, για να δώσουμε μερικά στοιχεία, Μαρία, που θα φτιαχτεί, θα είναι δυναμικότητας 780 μαθητών. Είπαμε, καλύπτει όλες τις βαθμίδες, νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο. Θα περιλαμβάνει χώρους πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, εστιατόρια, θέσεις στάθμευσης. Είναι πράσινο, αποκαλείται το κτίριο που θα φτιαχτεί, Μαρία, διότι θα είναι με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η κατασκευή θα είναι με βάση τα πολύ αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και κριτήρια βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Τώρα, η ολοκλήρωση του έργου καλώς εχόντων πάντοτε των πραγμάτων προβλέπεται έως το 2031. Μια είδηση που ήδη των υπογραφών σίγουρα έχει σκορπίσει χαμόγελα, ικανοποίηση και ανακούφιση, διότι το σημερινό κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες σχολικές ανάγκες. Άλλωστε, στο διάβα των προηγούμενων ετών, Μαρία, έχουμε δει πολλές φορές αποτυπωμένη την αγωνία και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου. Πολλές οχλήσεις, πάρα πολλές επιστολές για τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, έτσι στριμωγμένες ουσιαστικά που είναι οι βαθμίδες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε αυτή την αισιόδοξη εξέλιξη. Κλείνοντας, Μαρία, να σου αναφέρω ότι τα καλά νέα δεν σταματούν στο νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο, διότι παράλληλα με αυτό εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα και πράσινα σχολεία Κισάμου στα Χανιά. Mm. Το δεύτερο αυτό έργο αφορά στην ανέγερση ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του Γενικού Ενιαίου Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου. Το δεύτερο αυτό έργο έχει προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ, άρα οι σημερινές εντάξεις ουσιαστικά θεστικά, Μαρία, μιλάμε για έργα συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θετικές λοιπόν ειδήσεις, περιμένουμε να δούμε και την εφαρμογή τους. Συνελήφθη στα Χανιά ένας 64χρονος άντρας, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια κατά την είσοδό του στο αστυνομικό μέγαρο. Ο άντρας υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο έλεγχο ασφαλείας και τα μαχαίρια εντοπίστηκαν από τη μαγνητική πύλη και τον σαρωτή X-ray. Αμέσως συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ τα αντικείμενα κατασχέθηκαν. Στη σύλληψη 38χρονου προχώρησαν στελέχη της λιμενικής αρχής Χερσονήσου μετά από πρόσκρουση επαγγελματικού σκάφους που είχε μισθώσει σε ελληνισμένα σκάφη με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Όπως έγινε γνωστό από την αλκοολομέτρηση που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Άμεσες παρεμβάσεις σε τουριστικές υποδομές ανέδειξε ο πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στο Κρεταουάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αναφερόμενος στην Γνωσό, σημείωσε ότι η εικόνα του χώρου βελτιώθηκε μόλις μέσα σε 4 ημέρες με παρεμβάσεις σε βασικές υποδομές, ενώ τόνισε ότι αντίστοιχα προβλήματα μπορούν να λύνονται γρήγορα με συνεργασία όλων των φορέων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κ. Βλατάκης.
4: Δεν είναι η δαπάνη το θέμα. Ήταν να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα και με συγχρόνως να λειτουργούν οι τουαλέτες, γιατί είχαμε χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα στην Κνωσό. Και αυτό ήταν το μεγάλο στίχημα. Τα καταφέραμε σε 4 μέρες να παρουσιάσουμε μια εικόνα που αξίζει το μνημείο, που αξίζουν οι επισκέπτες μας, κάτι το οποίο δεν είχαμε προηγουμένως. Και αυτό δείχνει ότι άμα κάποιος θέλει κάτι μπορεί να τα καταφέρει. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε εκεί μέρα νύχτα, να κάνουμε και τους τροχονόμους προκειμένου να κατευθύνουμε τους πελάτες μας με ευγένεια να μπαίνουν μία στις ανδρικές όλοι μαζί και να διαμοιράζονται, μία στις γυναικείες προκειμένου να προλάβουμε να τα καταφέρουμε και να είναι το συντομότερο έτοιμες και να έχουν την εικόνα αυτή που πρέπει να έχουν. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, έγινε και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα άλλο. Απλούστατα να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, τότε κανείς δεν θα πει τι έκανες, τι μπορείς να κάνεις.
0: Θετική εξέλιξη καταγράφεται στην πορεία της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, δίνοντας τη δική του μάχη μετά το σοβαρό περιστατικό κακοποίησης. Την ίδια ώρα, τα τρία μικρότερα αδέρφια του παραμένουν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνική λειτουργή, εκπαιδευτικοί και εθελοντές. Στο μεταξύ, αρμόδιες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την αναδοχή των παιδιών, καθώς και έρευνα για την αξιολόγηση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Στη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε 28χρονος Ολλανδός τουρίστας στο Ηράκλειο μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών. Τον ίδιο σπέρεται να εκδήλωσε πρόθεση αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άντρας προσέγγισε διερχόμενο πολίτη και του ανέφερε τις σκέψεις του, με τον ίδιο να ενημερώνει άμεσα την αστυνομία. Κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν από την Ένωση Γονέων μετά την συνάντηση με γονείς και εκπαιδευτικούς ενοικιαζόμενων υπηαγωγείων που βρίσκονται αντιμέτωπα με εξώσεις λόγω δικαστικών ενεργειών διοκτητών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το χρόνιο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Ηρακλείου και η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές. Μεταξύ των δράσεων που αποφασίστηκαν είναι η παράσταση διαμαρτυρίας, συλλογή υπογραφών και έτοιμα για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν είναι Ανατομία, Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Στο μεταξύ, ομαλά εξελίσσεται εξεταστική περίοδο στα σχολεία του Ηρακλείου, σύμφωνα με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αντώνη Φουντουλάκη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, ενώ και οι πανελλαδικές εξελίσσονται χωρίς προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Ολοκληρώνεται τελικά 15 Ιουνίου. για τα παιδιά του γυμνασίου. Τώρα για οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι στην πορεία, τόσο στα γενικά όσο και στα επαγγελματικά λύκεια. Έχουν δοθεί δύο μαθήματα, μάλλον τρίτο μάθημα δίνεται σήμερα για τα επαγγελματικά, δύο έχουν δοθεί για τα γενικά. Σε γενικές γραμμές δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα και ελπίζω να μην έχουμε, δηλαδή να χτυπήσουμε ξύλο. Σε κανονικούς ρυθμούς πάνε, δεν έχουμε κάποιο
6: απρόοπτο,
5: τουλάχιστον ας αυξήσουμε και τον κόρφο μας δηλαδή.
6: Ναι, έχετε και δρόμο μπροστά μέχρι τις 15.
5: Ναι, έχει, βεβαίως.
6: Κύριε Φουντουλάκη, εγώ θα σας μιλήσω και με το καπέλο της μητέρας, εκτός από το εκείνο της δημοσιογράφου, και θα σας πω ότι πάρα πολύ, γιατί δεν το είχα βιώσει ως τώρα αυτό το σύστημα, πάρα πολύ με προβληματίζει το γεγονός ότι παιδιά από 12 και όλα σε τόν 13 μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων με αυτόν τον τρόπο, και ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να το δω να αλλάζει, διότι έχουμε ένα παρατεταμένο άγχος και μια παρατεταμένη πορεία με συνεχόμενες εξετάσεις, μικρές εξετάσεις που ομοιάζουν όμως στο περίπου με την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή πια ένα παιδί από το γυμνάσιο περπατάει 6 χρόνια πάνω σε εξετάσεις ετήσιες μέχρι να φτάσει, ας πούμε, στις πανελλαδικές.
5: Ναι, ακούστε, αυτό ήταν ένα διαχρονικό έτσι θέμα. Κάποια στιγμή μάλιστα δεν τα είχαμε προλάβει, εμείς είμαστε λίγο πιο μικροί, δίνανε εξετάσεις να δίνουν από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
6: Άλλο πάλι και αυτό.
5: Ναι, αυτό ήταν δεκαετία του 70, θυμάμαι καλά. Εγώ δεν το είχα προλάβει, το είχαν προλάβει κάτι λίγο μεγαλύτερο από μένα.
6: Ναι.
5: Κάποια στιγμή εμείς είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαστε τυχερούς, δεν έδωσα στο εντός ή εκτός εισαγωγικών στο γυμνάσιο εξετάσεις και δίνανε στο λύκειο όλα τα μαθήματα.
7: Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση παραμένουν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, με καταγγελίες για καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια στην αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Σεισμοπλήκτων, οι οικογένειες εξακολουθούν να ζουν σε κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες λόγω εκκρεμωτήτων στους πακέλους αποζημιώσεων και ένταξη σε προγράμματα επιδότησης επισκευών. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες λύσεις και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληγέντων. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται στα Χανιά ένας 29χρονος και μία 20χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας με κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο 29χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα από κατάστημα, ενώ όταν έγινε αντιληπτός απείλησε τον ιδιοκτήτη με αιχμηρό αντικείμενο. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε προηγηθεί και άλλη απόπειρα διάρρηξης. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε σήμερα νότια των Καλών Λιμένων. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια από την Κρήτη από ντρόουν της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από εμπορικό πλοίο με σημαία Μάλτας. Στη συνέχεια αναμένεται η μεταφορά τους με σκάφος και η αποβίβασή τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Υπενθυμίζεται ότι νερύτερα είχαν φτάσει και άλλοι 69 μετανάστες στη Γάβδο. Καλοκαιρινός θα παραμείνει ο καιρός στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καραγατσάνη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, στο νησί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 27 βαθμούς, αλλά και το θερμόμετρο να δείξει μέχρι και 31 στην Μεσερά. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του κυρίου Καραγατσάνη.
8: Για την περιοχή μας και ενώ για την Κρήτη θα έλεγα αρκετά ευχάριστα για όλες τις υπόλοιπες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Και το λέω αυτό γιατί την υπόλοιπη υπηρετική χώρα θα την απασχολήσει κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας μια περιορισμένη αστάθεια, που σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή εκεί στο μεσημέρι κοντά μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στις σημερινές και ορεινές περιοχές, κυρίως του κεντρικού κορμού της χώρας μας, τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Σε εμάς δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, σε εμάς ο καιρός θα είναι έθριος, σχεδόν έθριος, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγη πρόσχερη στεφιά θα έλεγα κυρίως εκεί την Παρασκευή και το Σάββατο στις σημειωρινές περιοχές, χωρίς κάποια άλλη σημασία αναφοράς έτσι όσον αφορά τον καιρό. Οι άνεμοι επίσης καλοτάξεις στις θάλασσες, οι άνεμοι από δυτικές, βόρειες διευθύνσεις θα στραφούν από την Παρασκευή και μετά το απόγευμα στα 4 με 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι κλιματισμός στα ανοιχτά θαλάσσια τμήματα δεν θα ξεπερνάει το μισό με ένα μέτρο. Πολύ καλύτερη η κατάσταση στις παραλίες. Και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και αύριο Παρασκευή, δηλαδή κοντά στους 26-27 βαθμούς, 30 με 31 στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης και στο νομό Ηρακλείου, δηλαδή στην περιοχή της Μεσάρας. Ευπαθείς περιοχές αυτές επηρεάζονται άμεσα και πολύ γρήγορα από τη θερμοκρασία, ανεβαίνει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση του υδραργύρου περίπου στον 1 με 2 βαθμού, τα βαθμούς, και πάλι όμως το χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι η ζέστη το μεσημέρι, αυτή η ζέστη το μεσημέρι, και η δροσιά, όχι ψυχρά, η δροσιά σχετικά δροσερά τα βράδια.
7: Νεκρός αναρτήθηκε άντρας νωρίτερα σήμερα το πρωί έπειτα από πτώση ταξί στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 στο λιμάνι του Περαιά. Μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση μετά την επίσημη ανακοίνωση από το Προεδρείο της Βουλής. Τα κόμματα καλούνται πλέον να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική διακομματική επιτροπή των 42 μελών, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα. Η επιτροπή αναμένεται να συγκροτηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Στο μεταξύ, τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε στη Βουλή ο Προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης μετά τις ανεξαρτοποιήσεις 6 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Ηλιόπουλο, Τζανακόπουλο, Φωτίου, Τζούφη και Χουσέιν. Παράλληλα, η ΕΦΕ Αξιόγλου γνωστοποίησε την πρόθεσή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, με την έδρα της να αναμένεται να περάσει στο Γιάννη Δραγασάκη μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα παρά τη δημοσκοπική, με συγχωρείτε, εφθορά, ενώ η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, εξέφρασε ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, να το επαναλάβω και σήμερα, ότι οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας αποτυπώνουν την στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πράγματι αποτυπώνεται δημοσκοπικά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανακατανομή, αν θέλετε, επιλογής και ψήφων κυρίως στην αντιπολίτευση, και βλέπουμε την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση να αλλάζει και μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις να διαφέρει. Αυτό το οποίο λοιπόν εντοπίζεται το διάστημα αυτό είναι μια μεγάλη ανακατανομή. Το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον, φαίνεται να υποχωρεί από τη δεύτερη θέση, την οποία φαίνεται να διεκδικεί ουσιαστικά το νέο κόμμα, το Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έχει ουσία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Σαφώς τα ποσοστά τα οποία εμφανίζει δεν είναι και τόσο κοντά στην αυτοδυναμία, εάν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία ορίζεται στο 37 με 38%. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο πολιτικός χρόνος στην πολιτική ζωή είναι τελείως διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο, και αν υποθέσουμε ότι μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές έχουμε περίπου 10 μήνες, θα πω εγώ, εκτιμώ ότι ο χρόνος είναι πολύς, και αν και εφόσον συνεχιστεί η σοβαρή δουλειά και η σοβαρή εικόνα που δείχνει η χώρα και η κυβέρνηση σε κρίσιμα ζητήματα, εκτιμώ ότι και με την πόλωση η οποία θα προκύψει προεκλογικά, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα αυξηθεί και θα μπορεί επί ίσης όρης να διεκδικήσει την αυτοδυναμία στην οποία αναφερθήκατε.
7: Σε περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με τον πολιτικό σύμβουλο επικοινωνίας Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Όπως ανέφερε, η χώρα δεν βρίσκεται ακόμα σε τυπική προεκλογική περίοδο, ωστόσο το πλαίσιο των επόμενων εκλογών ήδη διαμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
10: Έχουμε μία αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα κανένα κόμμα δεν είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική ώστε να μην αφήσει περιθώριο φιλοδοξιών στους υπόλοιπους. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις παρενέργειες του γεγονότος ότι από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει φθαρεί. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία του σήμερα με η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πριν από δύο χρόνια που πήρε το 41%. Έχει μια φθορά.
6: Λόγω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, των σκανδάλων, των ΑΠΚΕΠΕ.
10: Και... αρκετοί, mm-hmm. όχι μόνο, μόνο γι' αυτό. Είναι πολλοί λόγοι, να το πούμε μετά, να ολοκληρώσω λίγο mm-hmm. αυτό και θα σας αφούμε μετά σε αίρια της φθοράς. Άρα, έχουμε μια κυβέρνηση που έχει φθαρεί. Έχουμε μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη, στην οποία κανείς δεν έχει πάρει το πάνω χέρι. Ώστε να πεις ότι αυτός είναι ο βασικός υποδοχίας της δυσαρέσκειας, αυτός είναι που θα αλλάξει, ας πούμε, τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν το έχουμε ούτε αυτό. Όσο αυτό δεν υπάρχει στον χώρο της αντιπολίτευσης, γεννιούνται φιλοδοξίες σε πολλούς να παίξουν αυτό το ρόλο. Το Πασόκ έφυγε ήδη από τη σημερινή αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας λέει ότι εφόσον το Πασόκ δεν έκανε το Big Bang προς τα πάνω, τελικά μήπως εγώ πρέπει να επιστρέψω. Επιστρέφει. Η Καρισιανού είδε το αντισυστημικό ριζοσπαστικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα και αποφάσισε να επιχειρήσει να το κεφαλαιοποιήσει η ίδια. Οπότε ουσιαστικά βλέπουμε ότι η αδυναμία του ενός τροφοδοτεί τις φιλοδοξίες των υπολείπων.
7: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται 13 από τους 14 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΟΠΚΕΠΕ μέσω αγροτικών επιδοτήσεων. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές εντότητες. Νέα προθεσμία για το ερχόμενο Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 41χρονου που έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα εν ώψη της απολογίας του. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραδόθηκαν αργά και απαιτείται χρόνος για την πλήρη μελέτη τους. Ανάσα για περίπου 350.000 δανειολήπτες αποτελεί δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Η απόφαση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το κλίμα στον Περσικό κόλπο να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση των συμφωνιών Εκεχηρίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε ευθύνες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, πτώση σημείωσαν οι διεθνές τιμές του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση στην περιοχή. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας 48χρονος βετεράνος του Αμερικανικού στρατού μετά από πολλή ομιλία σε κτίριο της Chase Bank στην Καλιφόρνια. Ο δράστης κρατούσε 10 ομήρους για περίπου 15 ώρες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές είχε τοποθετήσει εκρηκτικά τόσο πάνω του όσο και σε ορισμένους από όσους κρατούσε. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τη φανέλα του Όφη θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι το 2029 ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την κριτική ομάδα. Την παραμονή του διεθνούς μεσοεπιθετικού προανήγγελε ο Μιχάλης Μπούσης και επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα και η διοίκηση της ομάδας. Το καράτε είναι ένα άθλημα που προάγει το πνεύμα και την άμυλα, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο δάσκαλος της σχολής Academy Shotokan Ηράκλειο, Βασίλης Κατσαντάς. Στόχος μας πρωτίστως είναι να δημιουργήσουμε θετικούς ανθρώπους και χαρακτήρες. Καλές επιδόσεις των αθλητών στίβου του Όφη στο διεθνές meeting Βενιζέλια που έγινε στα Χανιά. Ο Σταύρος Φωτεινάκης πήρε την πρώτη θέση στα 80 μέτρα και 150, όπως και ο Ανδρέας Μετοχιανάκης στα 300. Τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα και τα 200 μέτρα γυναικών πήρε η Παρασκευή Μακατουνάκη. Την τρίτη θέση στα 100 μέτρα και 200 μέτρα γυναικών η Μαρία Ματαλιωτάκη, ενώ τέταρτο στο δίσκο ήταν ο Μάρκος Τζίκας. Το πρώτο από τα δύο σημαντικά φιλικά προετοιμασίας έχει απόψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία στις 8 στη Στοχόλμη αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Η Γαλανόλευκη θέλει να τεστάρει τις δυνατότητές της απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού της πως το Σεπτέμβριο την περιμένουν τα επόμενα επίσημα παιχνίδια για το Nations League κόντρα σε αντιπάλους όπως η Σερβία και η Γερμανία. Προβάδισμα στην κατάκτηση της φετινής μπάσκετ λίγκ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, από το οποίο όμως έχουν πολλά παράπονα οι πράσινοι, οι οποίοι εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθρωσε καιρό σήμερα στην Κρήτη με αραιές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη νοτιοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 18 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Καλώς σας απόγευμα.
11: Κρέτα One 102,3.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούπης.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση.

0: Κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
1: Μένους τεχνικούς και ακόμα μονώσεις σε πισίνες τυχεία και δεξαμενές. Έκο μονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231
2: 22. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
6: Νούμερο 5.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Βελτιώνεται η υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παχνής. Στο νοσοκομείο Χανίων βρίσκονται τα αδέρφια της. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Άλλη μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. 34 άτομα εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ένας 29χρονος και μία 20χρονη στα Χανιά, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Αν λάβει γνώση το σχολείο, προφανώς μπορεί να παρέμβει και έχει τους μηχανισμούς να το κάνει, ξεκαθάρισε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνης Φουτουλάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 με αφορμή την εμφάνιση ανώνυμων προφίλ στο Instagram που καλούν μαθητές να εξευτελίσουν και να διαποπέμβουν συμμαθητές τους. Σταθερά καλοκαιρινό αναμένεται να παραμείνει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες που θα κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη εικόνα για την πορεία του καιρού έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη, για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Μήκος Μαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plus Pack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@pluspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Βελτιώνεται η υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παχνής. Στο νοσοκομείο Χανίων βρίσκονται τα αδέρφια της. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία, τόνισε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Άλλη μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. 34 άτομα εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ένας 29χρονος και μία 20χρονη στα Χανιά, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Αν λάβει γνώση το σχολείο, προφανώς μπορεί να παρέμβει και έχει τους μηχανισμούς να το κάνει, ξεκαθάρισε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνης Φουτουλάκης, μιλώντας στο Creta One 102,3 με αφορμή την εμφάνιση ανώνυμων προφίλ στο Instagram που καλούν μαθητές να εξευτελίσουν και να διαποπέμβουν συμμαθητές τους. Σταθερά καλοκαιρινό αναμένεται να παραμείνει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες που θα κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη εικόνα για την πορεία του καιρού έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
4: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
8: Νούμερο 5.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Μου λες μ' αγαπάς

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Turn the lights on, turn the lights on, turn the lights on. I want to see lights up in the sky. I want to see stars inside the Albert Hall. Please turn on your phones. Show me some light. Show me some love.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
2: Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: μέρες. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.